Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να πιστεύεις για μένα.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
2: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

τους γράφω όλους, ξέρεις που. Δεν με νοιάζει κανένας. Όλοι έχουν πάντα κάτι να πουν. Ο Θεός μόνο ένας. Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος. Ούτε με νοιάζε ποτέ τι θα πουν. Μέχρι τέλους μόνο αυτό θα ζητά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιάσει.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: τα μάτια.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Τώρα που σε έχω

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
6: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
7: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Ελένη, καλημέρα Ηλία, Νίκο Τζουλιάνο. Καλημέρα στον καθηγητή μου στο Μάκη, καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη, καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο στην Κλειφάδα. Καλημέρα Αντώνη στην Κέρκυρα, καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή στη Ζάκητο. Καλημέρα σε αγαπημένοι οικοκυρές, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα. Το μικρόφωνο Σάκης Βούτος. Ενδιαφέροντα και τα θέματα σήμερα, μείνετε συντονισμένοι.

0: Είχαμε στον πρώτο καλεσμένο μας, κυρίες και κύριοι, είναι ο κύριος Καλαφάτης Ανδρέας, είναι ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, του αγροτικού συνεταιρισμού, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Να σε καλά πίσω.
0: Τι κάνουμε, πρόεδρε μου, πώς πάμε?
1: Τι να κάνουμε, εδώ παλεύουμε, τρέχουμε, δεν κάνουμε. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Τώρα έχουμε κάτι υποθέσεις με τις επιδοτήσεις, τις οποίες άλλες χρονιές τέτοια εποχή τις είχαμε κάνει τις επιδοτήσεις. Μέχρι τις 15 Αυγούστου είχαμε τελειώσει.
0: Ναι.
1: Για να κάνουμε τις δηλώσεις για την ενίσχυση. Λοιπόν, εφέτος μας έχουν στείλει μια εγκύκλιο και έχουμε αντιδράσει όλοι οι φορείς, όλοι οι εταιρισμοί και όλα τα γραφεία, διότι μας λένε θα είσαστε, λέει, υπεύθυνοι εσείς εάν έχει ο παραγωγός αυτά που λέει τα ζώα, αν είναι αγηθοί, λέει, τα τεμάχια και και οι βοσκότοποι οι οποίοι λέει ο παραγωγός, και έχει το δικαίωμα να πάνε να κάνετε και ελέγχους.
0: Για να καταλάβουμε τώρα, να καταλάβει και ο κόσμος. Δηλαδή βάζει τον Ανδρέα τον Καλαφάτη, τον πρόεδρο του συνεταιρισμού, που είναι συνδικαλιστικό όργανο, να πάει ενάντια στους συναδέλφους του και να του πει ότι είσαστε μη συνεπείς και ήρθα εγώ να σας ελέξω, αυτό σας κάνει.
1: Ναι.
0: Μα είναι σωστό αυτό, είναι νόμιμο?
1: Και το απάντησε εμείς και λέμε έχεις. Την ιατρική μας είναι νόμιμο, έχεις την ιά τους. Έχεις δύο πόνους. Έχεις τον παγράφος.
0: Εδώ είναι το πρόβλημα. Έχει ή δεν έχει και γι' αυτό ρίχνει τα βάρη αλλού τώρα?
1: Αυτό δεν είπα, κοίταξε να δεις κάτι. Αυτοί έχουν χάσει τον έλεγχο, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Αφού σκέψεις που μας κάνουν τώρα ελέγχους και τα λόγια, είναι γεμάτοι με κλιμάκια που κάνουν ελέγχους για το 25. Για το 25 δεν είναι κανένα ελέγχος για το 26. Για το 25. Δηλαδή αν είχες για το 25, αν είχες αντάξει πουλήσει, πέρα μου την πολλόγια για γάλακτος, φέρε μου τη μολόγια για να έχεις πουλήσει αριά, μάλωσε τα κομμάτια, σημάδεψέ τα, αν έχουν πάνω τους ενότητα.
0: Για το 25 και έχουμε 27.
1: Έχουμε 27. 25, 25.
0: Αντί να ελέγξει δηλαδή το 26, ελέγχει το 25.
1: Ναι, έτσι έκανε. Τις προηγούμενες χρονιές ελέγανε τη χρονιά που κάνανε τις δηλώσεις. Τώρα λένε το 25. Και καλά μας τι γίνεται. Εχθές ήταν 5 κλιμάκια εδώ. Ήταν 5 κλιμάκια. Ελέγχουν τα πάντα. Τι θέλει να σου κάνει ο κόσμος, ο παραγωγός. Τους έχουν κατατρομάξει και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Και κοίταξε να δεις κάτι. Λέει να ελέγξουμε. Τι να ελέγξουμε,
0: πρόεδρε, δεν έχουν στα ζώα το στο αυτί και στο...
1: Έχουν και τα ζώα, έχουν και τα σημάδια, έχουν όλα. Αλλά να αυτοί πάνε να ελέγξουν τα σημάδια το 25. Γιατί, άμα θέλετε, κύριε, να ελέγξετε, θέλετε να τα φτιάξετε από την αρχή, όπως λέτε έτσι, είναι απλά πράγματα. Έτσι, θέλετε να πιάσετε όλους τους παραδείγματα που είναι παράνομοι, τους παίρνετε. Τους είπα εγώ και τους έστειλα και ένα έγραφο πάνω στο Υπουργείο. Τους λέω, κοιτάξτε τι θα κάνετε. Κάνετε. Παραδείγματος του Άρη, το έχει σημειώσει σε νέα. Το κλιματολόγιο και τις οπτοχάτες του ΠΚΠ. Αυτά τα τρία μαζί άμα συμβαδίζουν, λοιπόν, έτσι πιάνετε τις εκτάσεις. Και άμα θέλετε παραδείγματος χάρη και για τα ζώα, βάζετε σβόλους μέσα, ηλεκτρονικούς σβόλους μέσα ζώα, και τους παίρνετε και λέτε, κύριοι, μέχρι τώρα κάνετε ό,τι κάνετε. Έτσι, από εκεί και πέρα μηδενίζετε τα πάντα όλα και πηγαίνουμε από την αρχή. Θα μου φέρετε το ψηλό σας ανέα, το κτηματολόγιο, τις οπτοχάτες σας, και άμα συμπαθίζουν αυτά, θα τα πάρετε. Αυτό είναι πράγμα. Αν δεν θέλουνε, δεν γουστανούνε, γιατί είναι όλα τα πράγματα στη μέση. Είναι μέσα ψήφι, είναι πολλά άλλα στη μέση.
0: Ναι, αλλά εγώ ξέρω να σου πω, πρόεδρε μου, ότι ούτε το Φραμπέ πείραξε, ούτε τους κουμπάρους πείραξε, που φανερά είχαν κάνει αυτές τις απάντες, και έρχεται τώρα να πιάσει εσάς τους έντιμους, έτσι, για να σας πει τι, ότι μέχρι προχτές δεν είσαστε έντιμοι και τώρα θα γίνετε έντιμοι, για να καταλάβουμε δηλαδή τι ρόλο παίζει αυτή η κατάσταση.
1: Κοίταξε να δεις κάτι.
0: Και σας έχει τα ζώα κλειστά αυτή τη στιγμή και πληρώνετε από την τσέπη σας τροφές, γιατί δεν έχουμε κανένα κρούσμα και δεν τα αφήνει να βοσκήσουν έξω στη, όπως βοσκούν τα ζώα. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Άλλο αυτό που δεν μπορεί να πουλήσει ζώα, να βάζει εκτός εκτός.
0: Ναι, αλλά δεν αντέχουν οι άνθρωποι. Δεν έχουν πάρει αποζημίωση, δεν έχουν πάρει λεφτά. Και συνεχώς βάζουν από την τσέπη τους. Πού θα καταλήξει αυτή η κατάσταση.
1: Αυτή η κατάσταση που θα καταλήξει, ούτε φταίει κανείς, ούτε και αυτοί απάνω δεν ξέρουν.
0: Ο κύριος Σουλαντός που λέει δεν αντέχω άλλο, ο γραμματέας.
1: Κοίταξε να δεις κάτι. Άμα σου λέει από πάνω να κάνουμε τις ελέγχους εμείς, να γίνω εγώ δηλαδή ουφιάνος του παραγωγού, να πάω του κάνω εγώ. Για να πάνε στους πληρωμένους ανθρώπους που έχεις εσύ τους δημόσιους υπαλλήλους, να πάνε τους κάνουν καταμέτρηση στο ζωικό τους
0: εφάλαιο. Γιατί φοβόνται την καταγραφή, δεν γίνεται σε Λέσβο τι έγινε, Που βγήκε ο πρόεδρος εκεί πέρα και τους ξεφτύλισε. Ο άνθρωπος είπε θα μου πάρετε το σπίτι. Δεν με ενδιαφέρει που θα μου πάρετε το σπίτι, αλλά τα παιδιά μου θα πεινάσουνε. Και δεν τρέπονται.
1: Ούτε. Κάνουν ελέγχους, εστήλανε μέχρι και σε πεθαμένους ανθρώπους.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Και εστήλανε ελέγχους για τους πεθαμένους, καταλαβαίνεις. Έχω τα χέρια μου στη γη.
0: Καλά, είναι για γέλια οι άνθρωποι δηλαδή, πραγματικά.
1: Είναι για κλάματα, δεν ξέρω τι κάνουν.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα τώρα. Και σου λέει όσοι αντέξουν, δεν μας ενδιαφέρει. Καταλαβαίνεις, όσοι αντέξουν. Γιατί θα είναι αφανίσει το πρωτογενή τομέα, πρόεδρε. Δεν το έχεις καταλάβει από τη στιγμή που υπόγραψε με τη Μερκοσούρ. Από τη στιγμή που υπόγραψε με τη Μερκοσούρ και φέρανε τα κοτόπουλα αυτά τα αμφισβητούμενα, τα άρρωστα. Το είδαμε τι έγινε. Λοιπόν, τι θες από εκεί πέρα. Επιτρέπεται τώρα να φέρνει άρρωστα κοτόπουλα να τα προμηθεύσει στην αγορά. Και να μην μπορούμε να φάμε εμείς τα κοτόπουλα τα δικά μας με τους παραγωγούς και να τρώμε καρκίνο και να μην μιλάει κανένας.
1: Δεν μιλάει κανένας.
0: Δεν ξέρω. Εγώ πάντως έχω στα χέρια μου ένα έγγραφο το οποίο το είχατε στείλει όλοι οι φορείς σχετικά με το θέμα των εμβολίων και σας απάντησε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μπορείτε να κάνετε εμβόλια. Ιδάλλως, σε περίπτωση που η Ελλάδα δεν κάνει τα εμβόλια για να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση, θα τιμωρηθεί. Και αυτό είναι από τις 24-25 Μαρτίου. Και τι έχουμε τώρα, έχουμε Σεπτέμβρη. Και δεν έχουμε κάνει τίποτα. Εμείς είσαμε τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Αρναούτογλου, που είναι στην Ευρωβουλή, και μου είπε γιατί δεν το εφαρμόζουν αυτό. Θα τιμωρηθούν, το έχουν καταλάβει.
1: Πρέπει να έρθει εγκύκλος. Παραδείγματος χάρη στις κατατόπους ΔΑΟ ή στην κοινωνική βάση δεδομένου για να αποχωρήσουν τα εμβόλια.
0: Μα έστειλε εγκύκλιο από τις 24 Μαρτίου σου λέω και δεν την εφαρμόζει το κράτος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Γιατί θέλει να φανίσει τους κτηνοτρόφους. Τι θέλει να κάνει δηλαδή. Ο βουλευτής που είναι αυτή τη στιγμή να πάρει θέση.
1: Θέλει να τους αφανίσει, θέλει να τους όλους να τους πεθάνει, να μην υπάρχει οτροπία.
0: Οι βουλευτές τι κάνουν, πρόεδρε, μπορεί να μου πεις.
1: Τίποτα δεν κάνουν, τίποτα.
0: Αλλά δεν έχουν πατήσει ποτέ στη στάνη να λερώσουν τα παπουτσάκια τους.
1: Θα πατήσουν, το καθηκάκι το θέλουν στο πιάτο όμως.
0: Έλα τώρα.
1: Να πάνε στην Ήπεθρο, να πάνε διαδέξω στα χωράφια, δεν πάει κανένα.
0: Εκεί μυρίζει άσχημα, και θα τους χαλάσει την κολόνη.
1: Εδώ δεν έχουν κάνει ένα έργο σταγωνιστικά, δηλαδή στον πρωτογενή τομέα δεν έχουν κάνει τίποτα. Γιατί μου ζητάς, ούτε ένα δρόμο δεν έχουν φτιάξει.
0: Ναι, αλλά η εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να αφανίσει τον πρωτογενή τομέα. Γιατί από τη στιγμή που δουλεύει η Μερκοσούρ και οι υπόλοιποι, λογικό είναι, δεν το καταλαβαίνεις. Από τη στιγμή που φέρνει λεμόνια από την Κίνα, πατάτες από την Αίγυπτο, τα οποία τα ήδη τα έχουμε αυτά εδώ και τα πετάμε και τα σαπίζουν, έτσι. Ζάχαρη. Και τι δεν έχει καταστρέψει, πες μου, και τι δεν έχει καταστρέψει από τον πρωτογενή τομέα.
1: Να κονεμόνε οι μεστάζοντες, το ξέρεις. Πως η Κεφαλονιά ήταν γεμάτη, είναι και είναι γεμάτη η δάση και φέρνουμε για κάρβουνα για να ψήσουμε ένα κομμάτι κρέας από την Κούβα και κάτω από τις τρίτες χώρες. Γιατί μου ζητάς τώρα, λοιπόν, το ξέρεις.
0: Το κουνάδος στα λογινέτα δεν έφτιανε κάρβουνο. Εμένα που τα πεις.
1: Μόνο τα στα λογινέτα, πολύ είμαι στην Κεφαλονιά. Είχαμε και εξαγωγή.
0: Και καθοριστήκαν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι.
1: Δεν μπορούμε, κοιτάξτε να σας κάτι. Απά στη Βενετία, στην πλατεία της Βενετίας, είναι φτιαγμένη η Βενετία, η πλατεία, με πέτρες φάλαρης. Εμείς βαίνουμε κινέζικες πέτρες, και βάλαμε στο λιδόστοβο και βάλαμε και το Παίρνουμε αδρανίγικα απ' έξω που η κεφαλονιά είναι 90% βράχος, 95% βράχος. Αδρανίγικα απ' έξω, καταλαβαίνεις και γενικά τι γίνεται.
0: Καταλαβαίνω.
1: Αδρανίγικα, άμμο και αυτά θέλουμε απ' έξω.
0: Και μετά περιμένουμε ότι θα κάτσουν τα παιδιά μας εδώ σε αυτό το νησί να δουλέψουν να κάνουν τι.
1: Θα κάτσουν και οι γυναίκες φεύγουν.
0: Έτσι.
1: Και οι γυναίκες φεύγουν. Δεν φεύγουν, δεν παντρεύουν, έτσι είναι. Γιατί κοίταξε κάτι άλλο, τι να κάτσει να κάτσει. Εδώ να κάνουμε και τι να κάτσει, γιατί να παντρευτεί και πώς θα
0: ζήσει. Ο συνεταιρισμός με το ζόρι κρατάει 300 παραγωγούς εκεί πέρα που φτιάχνουν αυτό το υπέροχο κρασί. Στο Λιξούρι υπάρχει όλη η παραγωγή του κρασιού που φτιάχνουν αυτά τα υπέροχα κρασιά και αυτοί πώς αντέχουν. Δεν είναι έτσι. Όταν αυτή τη στιγμή έρχονται σαν καράβια και παίρνανε τη σταφύρα από το Λιξούρι και γεμίζανε και από τη Ζάκηθο και τώρα αυτή τη στιγμή δεν παίρνουμε από την Κίνα, πώς το λένε, αυτά τα είδη, εντάξει, τι κάνουμε τώρα από εκεί πέρα. Τι λέμε τώρα, πρόεδρε, τι λέμε τώρα.
1: Όλα αυτά, έφευγε, εγώ θυμάμαι που έφευγε, με πύλα δάφνη, έφευγε τη δάφνη, το θυμάρι, τη ρίγανη, όλα αυτά. Πού υπάρχουν τώρα.
0: Τα ρεβίθια που έχει, το υπέροχο ρεβίθι που το έχουν και το ΤΕΙ το έχει βάλει σαν προτεύον της παραγωγής του Λιξουριού. Τι λέμε τώρα.
1: Γιατί τα έχουν αφανίσει αυτά. Τα θέλουν απ' έξω από τη...
0: Και ποιος θέλει αυτό. Φταίμε και εμείς που πάμε και τα αγοράζουμε. Γιατί άμα τα σαμποτάραμε δεν θα ερχόντουσαν. Έτσι. Είναι απλό.
1: Δεν κοίταξε να το σαμποτάρεις, αλλά κοίταξε επάνω στην ετικέτα δεν γράφουνε πως είναι...
0: το ξέρω. Εδώ που λένε στην Αθήνα, εδώ που λένε φέτα στην Αθήνα και λένε ότι είναι κεφαλονίτη και είναι του Τενεκέ. Τι λέμε τώρα.
1: Ο αδερφός μου που λέει, παίρνει φέτα, μου είπε ένας που λέει ένα μαγαζί που παίρνει φέτα από τη δίπλα από την Αμερική σε ένα χώρο και λένε πως είναι ελληνική. Γιατί μην συζητάς τώρα.
0: Λευκό τυρί το βάλανε. Λευκό τυρί, πιάτη κεφαλονίτη και φέτα. Θυμάσαι που είχε έρθει ο Καραμαλής στο εργατικό κέντρο και υποσχέθηκε ότι θα φτιάξει το θέμα της φέτας. Πόσα χρόνια είναι, μήπως έγινε τίποτα. Έτσι για να θυμόμαστε δηλαδή. Εντάξει.
1: Και μονάχα. Και υπάρχει κι άλλος που μπορούμε να βγάλουμε. Να φτιάξουμε ένα τυρί pop. Τι έχουν διάφορα τα πράγματα. Να φτιάξουμε γιατί κεφαλονιά. Τα φαιδιά του κεφαλονιά δεν τα έχει κανένας. Είναι η ομορφιά τέτοια του εδάφους. Είναι αυτά που τρώνε τα ζώα με φρένα βοσκής. Είναι επικοινωνιακό. Πώς είναι αυτή που είναι. Και έχουμε διαφορετικά τυριά. Έχουμε νόστιμα τυριά. Έχουμε διαφορετικά. Αλλά ποιος ενδιαφέρεται να φτιάξει ένα τρίπο.
0: Πρόεδρε, στη χτινοτροφία πόσα ζώα περίπου έχουμε, έχεις υπόψη σου.
1: Μιλώνουν τα 240.000 γύρω
0: από 240.000. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και αυτοί οι άνθρωποι πώς θα ζήσουν άμα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
1: Θα ζήσουν,
0: ναι.
1: Αυτοί, δηλαδή, αυτοί που έχουν μερικές, δηλαδή έχουν παντρέψει τη χνοτροφία με τον τουρισμό, κάπως βγαίνουν. Οι άλλοι όμως δεν βγαίνουν, κάνουν άλλα νερά πράγματα.
0: Δηλαδή πρέπει ο χτινοτρόφος να νοικιάσει και δωμάτια για να μπορέσει να ζήσει. Υπέροχο.
1: Πολύ ωραίο. Όμως παραδείγματος χάρη, άκου να δεις τι γίνεται τώρα. Εάν σε πιάσει εσύ ο χτινοτρόφος που δουλεύεις και δεν πήγε καλά η χρονιά σου, παραδείγματος χάρη εφέτος, γιατί παίζεις μόνος τους θεούς και με τους άλλους άμα στη χτινοτροφία, με τους καιρούς, με τα πάντα παίζεις. Λοιπόν, δεν πάει καλά η χρονιά. Και πάνω να βγάλεις κανένα μεροκάματο, άπιστε πια για φορεία έπειτα. Και έπειτα σου κόβει την επιδότηση ο ΠΚΕΠΕ. Γιατί μου ζητάει ένα μέρος από την επιδότηση. Γιατί μου ζητά τώρα. Είναι πράγματα το λοιπόν, για να χαρίσει κάτι που δεν τη θέλουν τη χνοτροφία. Δεν τη θέλουν τίποτα. Τίποτα δεν θέλουν.
0: Τι άλλο πρόβλημα υπάρχει αυτή τη στιγμή το οποίο δεν έχει λυθεί
1: ακόμα. Προβλήματα υπάρχουν και δεν χρειάζεται κάτι. Την άλλη φορά που μιλάγα με τον Δεπεκλή επάνω, έχουν δώσει 100 εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξουν αγροτικούς δρόμους και όλα τα κάτι αγροτικά δρόματα. Εδώ, στην διαφορά δεν βλέπω τίποτα να γίνεται αγροτικά, τίποτα. Ναι. Τίποτα. Μόνο παραλίες και παραλίες δεν με διαβάσει. Θα κάνουν όπως θέλουν και κάτι να φτιάξουν όπως θα κάνουν. Αλλά για το πρωτογενή τομέα δεν δώσει τίποτα.
0: Ούτε δεξαμένες. Και πώς απάντησε ο Περιφερειάρχης. Τι σου απάντησε ο Περιφερειάρχης για αυτό το θέμα.
1: Εμείς τα έχουμε δώσει στο Δήμο, είπε.
0: Τα έχει δώσει στο Δήμο. Το Δήμος τι τα κάνει τα λεφτά, τα κάνει άλλες δουλειές.
1: θα κάνει παραλίες.
0: Θα κάνει παραλίες. Δηλαδή του δίνει, του δίνει περιφέρεια λεφτά για να κάνει αγροτικούς δρόμους και τα δίνει αλλού και κάνει άλλα έργα, αυτό που
1: λες τώρα. Πού μέσα στην Κεφαλονιά να μου πούνε τι έργο, ένα έργο που έχει γίνει αγροτικό.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πού είναι.
0: Υπέροχα. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι τώρα, εν ώψη εκλογών και δρόμους θα φτιάξουν και γεφύρια θα φτιάξουν και παιδιά θα μας κάνουν, θα έρθουν οι μαυρογαλούρες, θα χορτάσουμε πολλά, μη φοβάσαι.
1: Εδώ δεν δίνουν, παίρνουμε η κοινότητα δυνάτων, χωρίς τα λεφτά που παίρνουν οι κάτοικοι, που θα λένε από τις ανεμογεννήτριες, έχουμε ξεχωριστά κοντιλιά που παίρνουν και τα βάζουν για λίγο για να γίνουν έργα μέσα στο χωριό. Είναι κάπου 200-240 χιλιάδες το χρόνο. Αυτά τα λεφτά που έχουν πάγει, πού είναι αυτά τα λεφτά. Θα διαθέσουν 50.000 το χρόνο για μέσα στην κοινότητα. Πού είναι αυτά τα λεφτά. Δεν υπάρχει τίποτα, τίποτα. Ρωτάς τον κανένα, δεν έχει τίποτα. Αλλά τα λεφτά τα δίνει η εταιρεία όμως. Τα δίνει η εταιρεία από όλα, τα δίνει κάθε μήνα. Κάθε μήνα τα παίρνει.
0: Και ποιος θα παίρνει αυτά, αυτά, πρόεδρε. Ποιος θα παίρνει αυτά. Παίρνει,
1: τα νομικά αυτά πρέπει να γίνουν έργα μέσα στην κοινότητα που είναι η ανεμογεννήτρια.
0: Δηλαδή τα παίρνει ο πρόεδρος της κάθε κοινότητας αυτά τα λεφτά.
1: Ο πρόεδρος, άμα τα λεφτά αυτά θα κάνει ό,τι θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι έφυγα της κοινότητας. Λοιπόν, τα έχουν αφήσει όμως και τα παίρνει τώρα η ΡΑΗ επάνω και τους θα δίνει άμα είναι πολλά τα λεφτά. Ξέρεις γιατί, άμα πωλήσει το ποσό αυτό, είναι κανένα εκατομμύριο, θα το δώσουν σε κανέναν εργολάβο, καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Ναι, τα γνωστά.
1: Κάστε να πάνε.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Κάστε να πάνε.
0: Το καταλαβαίνω. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Με το θέμα με τους μελισσοκόμους τι γίνεται, γιατί είχαν και αυτοί πρόβλημα.
1: Οι μελισσοκόμοι άνθρωποι, κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα με λάθος. Δεν υπάρχει τίποτα καμία αγορά να τραβάει το μέλι. Μονάχα τους το πουλάνε, από εκεί από εκεί οι μεγάλωτες τους το παίρνουν μπιρμπαρά. Τους το παίρνουν μπιρμπαρά. Και να πάνε να πάρουν τις πρώτες ύλες. Τις πρώτες ύλες δηλαδή, να πάνε όλα αυτά και που τους δίνουν στα μελίσια, έρχονται μία ή άλλη. Άμα πάει καλή χρονιά, έρχονται δηλαδή και δίνουν δύο πράγματα. Καταλάβες. Και γι' αυτό έχουν παθητικό και από αυτά. Μέσα από το χωρίο μου έχουν φύγει δύο τριοκόμητα, τα δώσανε.
0: Μάλιστα. Με το θέμα του εργοστασίου στη Σάμι με το λάδι, τη συσκευασία του λαδιού, τι γίνεται εκεί πέρα.
1: Η συσκευασία του λαδιού τα έχω έτοιμα τα πως τα λένε, αλλά κύριε Βουκοπέλπο, κύριε να θες κάτι. Άμα δεν υπάρχει λάδι, εγώ έβαλα μία προκήρυξη να μαζέψω ένα λάδι. Δεν υπάρχει λάδι. Τι να φέρω λάδι από έξω, τι να φέρω από την Τουρκία, να φιαλώσω για να το κάνω όπως είναι κεφαλονίτικο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει λάδι. Δεν υπάρχει λάδι.
0: Φέτος πώς πάει το λάδι, θα έχουμε ή είναι...
1: Δεν έχουν έγκες
0: από εκεί. Δεν έχει βρέξει, ε.
1: Ναι, δεν έχει βρέξει, δεν πήγε καλή χρονιά, δεν έχουμε λαδιά, δεν ξέρουμε
0: τι θα γίνει. Με την συμπεριοχή εκεί που έπιασε φωτιά και καήκαν όλες οι Αιγαίες και τα υπόλοιπα, ποιος θα τους αποζημίωσει, θα πάρουν καμία αποζημίωση οι άνθρωποι.
1: Αποζημίωση θα πάρουνε.
0: Τι λέω, κατάλαβα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Υπερπίστες και πατρίδες κι αυτοί, κατάλαβα.
1: Εδώ τώρα τα προβλήματα έχουμε με άλλες αποζημίωσεις. Εδώ βλέπεις και βλέπεις την άλλη φορά είχαν σφάξει σκύλι κάπου 25 ζώα επάνω στο χωριό μου. Ζώα. Σκύλι, άγροι και γυάλι που πιέζει. Τους απαρατάνε ή φεύγουν από τα σπίτια. Αυτά τώρα έχουν βγει μια φορά. Πρέπει να είναι λέει ο σύλλος αυτός. Το αρχαίο που έχει σφάξει. Να είναι εντός του βοσκότοπου που έχει δείξει ο παραγωγός στους ορτοχάρτες να το έχει δηλώσει παραδείγματος εντός 24 ώρων και να έρθουν από την Πάτρα να πληρώσει τα έξοδα από την Πάτρα. Και τι γίνεται τώρα. Πήγαινε το λοιπόν, μας άξουν τα ζεία σκέλα, την άλλη μέρα δεν υπάρχει τίποτα. Διότι έχει γεμίσει η περιοχή από κουνάδια, από αλεπούδες, από σκύλους, από τα πάντα και την άλλη μέρα πάνω να πει στο ζώο δεν υπάρχει τίποτα. Το έχουν κατασπράξει, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω τώρα, με το σφαγείο εδώ στο Αργοστόλι, τι θα γίνει, θα παραμείνει έτσι, δεν θα έχουμε σφαγείο. Τελείωσε αυτή η ιστορία.
1: Τέλειωσε
0: η ιστορία. Μάλιστα. Και ο λόγος ποιος είναι, η δικαιολογία ποια είναι.
1: Η ιδεολογία λέει πως δεν έχουν λεφτά να το φτιάξουν.
0: Και πώς μου παρεχεμένε την ασφάλεια, και πώς μου παρεχεμένε την ασφάλεια από τη στιγμή που δεν υπάρχει σφαγείο. Υπάρχει ένα σφαγείο ιδιωτικό που έχει...
1: Ιδιωτικό.
0: Ναι, αλλά δεν πάνε όλοι όμως. Τα υπόλοιπα πώς φτάζονται, πρόεδρε, στον δρόμο.
1: Στον δρόμο, από κάτω από το περνάρι.
0: Πολύ ωραία.
1: Τα περνάνε απέναντι, τα περισσότερα. Τα περνάνε απέναντι, δεν κάνουν.
0: Και πώς ελέγχει αν είναι άρρωσα ή όχι τα ζώα, κανένας. Μάλιστα.
1: Ελεκτής. Μα τι να ελέγξει μόνο.
0: Εγώ τι λέω, ναι. Καλά πάμε.
1: Ναι, στις γιατρές μου μόνο την καταλάβω. Τι να σου πω το κάνει μόνο.
0: Καλά είναι ήρωας η χτενίατρος μας, άσε. Τρία χρόνια την έχουν μόνοι μας. Τρία χρόνια. Έχω πάρει συνέντευξη από τη γυναίκα και δεν αντέχει άλλο.
1: Ναι, στο πρώτο κάνει το κίνημα. Δεν αντέχει άλλο. Ακούνε πως υποσαλλοδομούνες οι υπηρεσίες όλες την πέρα.
0: Γιατί θέλουν να κλείσουν τα πάντα. Γι' αυτό.
1: Άκου να σου πω, κοίταξε να δεις κάτι. Άμα θέλανε, τι είναι τον ΟΠΕΚΕΠ, μέσα στον ΟΠΕΚΕΠ δουλεύουν χίλια άτομα. Είναι μέσα οι οπόνοι, κτηνίατροι, τοπογράφοι, είναι οι γεωτεχνικοί διάφοροι. Αυτούς επάνω του κλείσουν και κοίταξε να δεις κάτι και να τα ρίξουν όλα στη ΔΑΟ, Ξενέφηση Γεωργίας. Να, όλους να του ρίξουν αυτούς, να του ρίξουν αυτούς όλους, όλους στις υπηρεσίες της ΔΑΟ. Και να έρθουν τον κόσμο να πηγαίνει και στα περιβόλια, να πηγαίνει και στις ιατρικές μονάδες να ελέγχουν. Αλλά ο ΠΚΠ είναι μαγαζί άλλο, είναι μαγαζί, τεράστιο μαγαζί.
0: Είναι αγαπημένη σου, έτσι. Είναι αγαπημένη σου.
1: Μπορούν να το κλείσουν που είναι πλησία εκεί μέσα. Εκεί μέσα ο ΠΚΠ. Τεράστια τα ποσά, γιατί δεν μάχα επιρωτήσεις. Από εκεί περνάνε έργα τεραστίων εκατομμυρίων.
0: Είναι ο Φραπές, είναι ο Φραπές, πάει εκεί πέρα με τη Φεράρι. Πάει με τη Φεράρι.
1: Ο Φραπές, δεν ξέρουμε το άνθρωπο, λένε και για τον Φραπά, δεν ξέρουμε το άνθρωπο. Άμα υπάρχει δικαστήριο, άμα τον πιάσουμε παρόλο, θα δικάσουμε.
0: Ο ίδιος το δήλωσε, λέει, είχε λεφτά, λέει και πέρα το γιο με τη Φεράρι. Και του λέει, πώς το έχει κάνει, λοιπόν, άσε τώρα. Και είχε και το δικαίωμα της Φραπές. Όταν θα σε καλέσουν, θα τους λες, έχω το δικαίωμα της σιωπής και δεν μιλάω, έτσι θα τους λες.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι, αλλά και θα φέρω κάτι. Άμα του δίνει το δικαίωμα όμως ο νόμος να πάει να δηλώσεις βοσκότοπους και να μην είσαι αγρότης, να μην είσαι κτηνοτρόφος, να είσαι κάτοικος του εξωτερικού, εκεί πού το πας.
0: Πόσα χρόνια τα λέγαμε, πρόεδρε, θυμάσαι που τα λέγαμε, που έλεγες ότι εγώ έχω τα ζώα μου στα διγυνάτα και μου λένε να τα πάω στο Λιξούρι και σου έλεγα να τα πας με ελικόπτερο. Τα ξεχάσαμε. Εδώ και χρόνια δεν τα λέγαμε. Δεν βγήκαν αληθινά.
1: Έχω κάνει και αγώνες. Με έχουν τσουφεκεί στα 3 μέτρα που είναι ο λόγος από τον ΟΠΕΚΕΒΕ. Μου έχουν κάνει όλο και ιστορίες.
0: Τα ξέρω, τα ξέρω, δεν τα λέγαμε.
1: Ο ΟΠΕΚΕΒΕ είναι συμμορία, συμμορία είναι. Συμμορία μεγάλη συμμορία.
0: Εντάξει. Τι λέω τώρα. Το θέμα είναι, ξέρεις κάτι, τα παιδιά που μας ακούν αυτή τη στιγμή και που ξέρουν πολύ καλά ότι έχουν το τραζιστοράκι τους εκεί που βοσκούν τα πρόβατα και στο βουνό και μ' ακούνε. Τι κουράγιο τους δίνουμε αυτή τη στιγμή ακούγοντας όλα αυτά. Μπορεί να μου εξηγήσεις. Τι κουράγιο.
1: Κουράγιο μηδέν, τίποτα.
0: Και το νησί αυτό, πώς θα ζήσει, πρόεδρε, πώς θα ζήσει το νησί αυτό. Με τι θα ζήσει.
1: Θα ζήσει. Θα φύγει από το γεννήσιο μέρας όπως έχει φύγει.
0: Ναι.
1: Και θα έρθουν και θα έρθουν και θα τα αγοράσουν όπως αγοράζονται μεγάλες εκτάσεις.
0: Τώρα με το καινούργιο νομοσχέδιο με το χτιματολόγιο και με αυτά και με το θαλάσσιο πάρκο θα τα φανίσουν όλα. Μη φοβάσαι. Χωροταξικό με τα οικόπεδα τα οποία τα καταστρέψαν όλα. Και θαλάσσιο πάρκο πάει Κεφαλονιά. Τελείωσε. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Και θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ να ψωνίζουμε κρέας, έτσι. Και θα έχουμε το κρέας εδώ το κεφαλογίτικο και δεν θα το προτιμούμε και δεν θα υπάρχει. Τόσο ωραία.
1: Τα κατσίκια και πόσο μας τα παίρνουν τα νοκάτσικα.
0: Πες τα να τα ακούσει ο κόσμος, γιατί πόσο τα αγοράζουμε και πόσο τα αγοράζουν από εσάς. Πες τα.
1: Τα παίρνουν 30-35 ευρώ, 40 το μεγαλύτερο αρνί. Για πάνω να το αγοράσεις από τον ποσό θα το πάρεις 150. Γιατί μου συζητάς τώρα.
0: Λοιπόν,
1: τα παίρνουν δηλαδή 2,5 ευρώ το κιλό. 2,5 ευρώ το κιλό τα παίρνουν.
0: Πολύ ωραία.
1: Και μας κάνει και γυμνάσια. Γυμνάσια. Δεν σαν ανεμένοι μπορείτε καλά που κάνουν. Γυμνάσια. Άμα λέμε γυμνάσια. Και βάζουμε παραδείγματος βάζει και τα κλείνει μέσα μια εβδομάδα. Και έχει και στο έχουν πει θα έρθει αύριο. και σου λένε μετά αύριο και μετά αύριο και βλέπεις και καλιάζουν αυτά από την πλησία για όπως θα λέει και σου λένε τα ζώα σου είναι αδύνατα. Τα ζώα σου είναι αδύνατα.
0: Έτσι,
1: εκεί που είπαμε δύο με τρία φάγια θα πάρω 1,5.
0: Δώσε μου λεφτά πέσα να τα θρέψω. Δώσε μου λεφτά να τα θρέψω ή άφησε με ελεύθερο να τα βοσκήσω στην φύση και θα δεις πως θα παχύνουν τα πρόβατα πέσα και τα κατσίκια και όλα. Έλεγα στην κάτι επιτέλεση. Μας δουλεύουνε και από πάνω είναι πρόεδρε, μας δουλεύουνε, δεν ξέρω τι να πω τώρα, εντάξει, τι να πω.
1: Δεν έχουν παιδί μου, οι περισσότεροι δεν έχουν λεφτά, είναι χρεωμένοι στους
0: εμπόρους. Μα ποιο, και έτσι που έχουν καταντήσει, οι άνθρωποι τα έχουν κλεισμένα τα ζώα τους και τα θρέφουνε με δικά τους λεφτά, τι λέμε τώρα.
1: Είναι στους γαλατάδες, στους αυτούς που πουλάνε τις ζωοτροφές. Είναι στους εμπόρους που παίρνουν το κρέας, αυτοί είναι όλοι χρωμένοι.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Χρωμένοι.
0: Και οι συνεταιρισμοί τώρα εσείς τι κάνετε, δεν διαμαρτύρεστε.
1: Βοήθεια δεν δίνουν στους συνεταιρισμούς. Στους συνεταιρισμούς δεν δίνουν ό,τι μπορεί ο καθένας μονάχος του.
0: Μάλιστα.
1: Ακολουθούμε όλοι οι συνεταιρισμοί, το 95% είναι όλοι χρεωμένοι. Δεν βοηθάνε καθόλου τους συνεταιρισμούς.
0: Κατάλαβα.
1: Να το ξέρεις πολύ καλά.
0: Να πάμε στον Άγιο Γεράσιμο να μονεύσουμε, να γίνουμε καλόγεροι. Να έχουμε ένα κομμάτι ψωμί να τρώμε. Αυτό θα κάνουμε στο τέλος. Γιατί έτσι που πάμε, ουέγια λιμονό μας. Πρόεδρε, έχεις κάτι άλλο να με ενημερώσεις?
1: Όχι, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
1: Γεια.

ακούσατε κυρίες και κύριοι τι συμβαίνει με τον πρωτογενή τομέα και πού έχει καταντήσει, πώς έχουν φτάσει οι άνθρωποι σε σημεία αγανάκτησης και κανείς απολύτως δεν τους προστατεύει, κανείς δεν βρίσκει λύση. Και τους βάζουν και από πάνω και άλλα προβλήματα. Δεν τους στάνουν αυτά που έχουν, τους βάζουν και άλλα. Τι να πω τώρα, τι να πούμε. Προγράψαμε τη Μερκοσούρ, φέρνει τον καρκίνο που θα τρώμε και τα αφιζητούμενα προϊόντα. Είδαμε με τα κοτόπουλα τι έγινε. Και ευτυχώς βρέθηκε κάποιος ευαίσθητος και τα έλεξε. Φανταστείτε να βγαίνα στην αγορά τι θα γινόταν. Είναι προϊόντα αφισβητούμενα, χωρίς έλεγχο, χωρίς υγειονομικό έλεγχο, χωρίς τίποτα. Και υπογράψαμε εμείς, η προκομμένη Ελλάδα. Και δεν στηρίζουμε τον πρωτογενή μας τομέα, που είναι η ζωή του κάθε τόπου. Τι θα γίνουν τα παιδιά μας, θα κάτσουνε να αντέξουν όλη αυτή η κατάσταση που περνάνε οι γονείς τους? Όχι, δεν θα κάτσουνε. Βλέπουμε κάθε μέρα και αφανίζεται και από μία ειδικότητα και από ένα επάγγελμα. Φτάνει να κερδίζουν κάποιοι και δεν τους ενδιαφέρει για τίποτα άλλο. Πού είναι αυτά τα λεφτά που έδωσε η περιφέρεια για τους αγροτικούς δρόμους? Ρωτάμε, να μας απαντήσετε.

τον δρόμο να πηγαίνουν και αυτοί στη δουλειά τους και να κάνουν δουλειά τους όπως πρέπει. Πού είναι αυτό το σφαγείο που θα προστατεύει την υγεία των πολιτών μας εδώ τόσα χρόνια? Υποσχέσεις, λόγια, στα έντυπά μας όλα και τίποτα άλλο. Πού είναι τα πεζοδρόμια εδώ στο Φαραώ που μου είπε ο κ. Σαμούρης ότι δεν πρόκειται να γίνουν και τα παιδιά μας κινδυνεύουν και το καλοκαίρι οι τουρίστες με τα φαναράκια μέσα στον δρόμο? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Σήμερα δημοσίευσε ο κ. Σταφανάτος, ο καπετάνιος, τα χάλια που έχει το μπαστούνι που είναι σκοτάδι κυριολεκτικά. Καλά δεν τα βλέπουμε αυτά, δεν μπορούμε να τα διορθώσουμε? Γιατί βραχυκλώνουν τα φώτα και πετάνε τους αυτόματους. Τόσο απλά. Έχουμε και καινούριο πρόεδρο. Τι κάνει ο πρόεδρος? Μόνο καρέκλα?

Και πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Μέρα Δημοκρατία, νέα βόμβα για το μπάζωμα των τεμπών. Ο Ελεύθερος Τύπος, απαλλαγές και εκτόσεις στον έμφυα. Η Εφημερίδα Τα Νέα, Γολγοθάς της δικαιοσύνης. Ακίνητα το σπίτι και το σπίτι 2, ένας παράγων κλειδί που αυξάνει τις τιμές. Το μακελιό εγχειρήσεις χωρίς αναισθησία με ψαλίδια και χασαπομάχαιρα. Πριν από λίγο έγινε και παρέμβαση του εισαγγελέα για να κοιτάξουν και τις ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου στο θέμα της αδείας αυτού του χασάπι που δόξα τω Θεώ προφυλακίστηκαν. Αλλά τι να το κάνεις που χάθηκε η ζωή του ανθρώπου. Γιατί έτυχε να είναι επώνυμος. Φανταστείτε να μην ήταν επώνυμος, δεν θα είχε γίνει τίποτα και θα οικονομάγανε τα χιλιαρικάκια τους. Η Εφημερίδα Αστεία, μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας με πλαστό αφαιρέσεις. Ο κ. Βλερούδης στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Η Εφημερίδα Εσπρέσο, ομοιραίος συναγερμός του Μαζό. Εφημερίδα των Συντακτών, ενός σκανδάλου μοιρία έπονται. Η Εφημερίδα Καθημερινή, οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές. Η Εφημερίδα Κόντρα, με άκρες στην κυβέρνηση οι ψευτογιατροί του Κολονακίου. Τώρα κρύβονται, ξέρουν πολύ καλά ποιοι ήτανε. Γι' αυτό εσπόψανε να τα σβήσουν όλα, αλλά να είναι καλά η αστυνομία και τα καινούργια συστήματα που έχει, που τα βγάλαν όλα και τα ξαναεπαναφέρανε όλα αυτά τα σβησίματα. Γιατί για να ξέρουν κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν λέγοντας ότι θα σβήσουν αυτά που βλέπουν στο κινητό τους, παραμένουν και δεν σβήνουν ποτέ. Υπάρχει ειδικός χώρος αποθήκευσης που ξέρουν μόνο οι αρχές και κανείς άλλος. Γι' αυτό και την πατήσανε. Η Εφημερίδα Σταρ, υπάρχει σχέδιο δολοφονίας μου, έλεγε ο Μαζονάκης. Υπάρχει δήλωση του ίδιου μετά από έγγραφο που είχε δοθεί από την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Για ποιο λόγο? Καλά, είναι γνωστός ο λόγος. Εντάξει. Όταν κάποιος είναι πρώτος, λογικό είναι να τον φάμε για να έρθουν και οι υπόλοιποι να ζήσουν. Θυμόμαστε και τον Παντελίδη τι έγινε. Η Εφημερίδα Ριζοσπάστης, αέρας κομπανιστός στις συμφωνίες κυρίων και τα στρατολογήματα, καθώς και τα μέτρα της κυβέρνησης. Η Εφημερίδα Λόγος, φούσκωσαν τα φορολογικά έσοδα. Πολιτικά φρένο στο Κασιδιάρι. Εργατική αλληλεγγύη, σχολεία, δήμοι, νοσοκομεία, όλοι μαζί για απεργία. Το μανιφέστο, ακριβώς και μόνας για τα νοικοκυριά. Κουβερτούλες, κουβερτούλες, πετρέλαιο, ξεχάστε το. Η Εφημερίδα Voice, 4 εκατομμύρια στο Μονακό. Ο εθνικός Χίριξ, το δικαστήριο επάγωσε. Η απογευματινή 100 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία. Η ελεύθερη ώρα, σημάδι από το Θεό στην κυρία του Μαζό. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Το Live Sport, Restart και Healer. Η Εφημερίδα Sport Day Thank.
τον έδαφος να πάρει φόρα. Ο πρωταθλητής Πάθος, όλοι μαζί για την νίκη. Η αθλητική ώρα κατάληψη στον Βόλο. Και το Metro Sport δεν θέλει περιπέτεια. Πάμε στην αυτοεμπορική, τα διαβατήρια των επενδυτών στο χρηματιστήριο. Η γενική δημοπρασία ακίνητα με άνοδο 5,5% στις τιμές.

να πάμε και στην εφημερίδα ημερήσιος, το πρώτο σελίδο της. Η ιστορία δεν παραχαράσεται, Γεράκης.

Αυτά είναι και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα υπόλοιπα τα διαβάσετε στο www.press.gr. Και οτιδήποτε άλλο συμβαίνει, σας έρχεται μήνυμα όταν κάνετε αποδοχή. Και τις συνεντεύξεις κατά ημερομηνία και καλεσμένο μπορείτε να τις ακούσετε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλετε, αν δεν τις προλαβαίνετε.

και ένα έκτακτο, κυρίες και κύριοι, που συνέβη και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Σοβαρό τροχαίο στον δρόμο Αργοστόλη αεροδρόμιο σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Αστυνομία και ΚΑΒ βρίσκονται εκεί στο σημείο. Μεγάλη προσοχή από τους οδηγούς, μειώστε ταχύτητα. Δεν επιτρέπεται να έχουμε τροχαία ατυχήματα. Δυστυχώς αυτό που λέμε, μην τρέχετε, μην τρέχετε. Αλλά δυστυχώς ποιος τα ακούει. Δεν βγάζουμε αποτέλεσμα με τον γκάζι.

Και μην ξεχνάμε, κυρίε και κύριοι, ότι το 1953 είχε ψυχιατρίο από τα πιο σύγχρονα το Αργοστόλι, και τώρα στο 2026 δεν έχουμε ούτε ένα ειδικό θάλαμο για να προστατεύονται οι άνθρωποι αυτοί. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Ήδη πρόσφατα είχαμε και τρίτο κρούσμα αυτοκτονίας. Τους δύο τους χάσαμε, ο ένας χαροπαλεύει. Και καμαρώνουμε. Καμαρώστε τις καρέκλες σας. Μπράβο σας. Κατάλαβε ο Βεργοτής, έδωσε τα εκατομμύρια του για να φτιαχτεί αυτό το σύγχρονο νοσοκομείο, για να έχει το κέντρο ψυχιατρικής κλινικής και την μονάδα εντατικής θεραπείας, και τα έχουμε κάνει αλότρια εκεί μέσα, όπως και το ΚΚΜΕΑ. Να είστε καλά. Να έχετε τις καρέκλες σας μόνο και τίποτα άλλο. Να τις καμαρώνετε.

καλημέρα στο φίλο μου τον Αντώνη στην Κέρκυρα. Αντώνη μου, όταν θα σου φτιάξουν την περιβόητη γέφυρα που την παλεύουμε καμιά 20 χρόνια, έτσι θα φτιάξουν και εδώ το ψυχιατρικό τμήμα στο καινούργιο νοσοκομείο. Να είναι καλά, μη φοβάσαι. Θα έρθουν οι μαυρογιαλούροι τώρα να μας τάξουν και ψυχιατρίο και παιδιά και γεφύρια. Όλα θα χορτάσουμε. Κατά τα άλλα, το 2030, όπως μου είπε ο Πρίτανης, θα κλείσουν τα πανεπιστήμια γιατί θα έχουμε 40% λιγότερους φοιτητές λόγω υπογεννητικότητας. Αυτό δεν το βλέπουν. Και μην μας πούνε γιατί δεν κάνουμε παιδιά. Γιατί έχουμε την απάντηση, να τους δώσουμε. Αλλά όταν παίρνεις ένα παχυλό μισθό, σιγά που θα καταλάβεις το φτωχό, ας πούμε, τη χαμηλή τάξη, γιατί δεν είναι της χαμηλής τάξης τα παιδιά αυτά, είναι υψηλών προδιαγραφών του κολονακίου.

Κυριακή τη γιορτή. Αν τυχόν και δεν σηκωθείτε από τον καναπέ, το μέλλον των παιδιών σας κινδυνεύει. Βάρτε το καλά στο μυαλό σας και πάρτε τις ευθύνες σας. Και αυτό δεν είναι πολιτική, ούτε αντιπολίτευση, ούτε τίποτα. Είναι η πραγματικότητα. Καταλάβετε το και εντοπίστε το πρόβλημα από τώρα. Βάρτε το καλά στο μυαλό σας. Το μέλλον των παιδιών μας κινδυνεύει. Το έχετε καταλάβει? Αν δεν το έχετε καταλάβει, θα σας το λέω εγώ, να σας ταρακουνήσω λίγο, μήπως και σηκωθείτε από αυτό το περιβόητο καναπέ που πιστεύετε αυτά τα παπαγαλάκια. Ήρθανε να κάνουν σύσκεψη ο κύριος Κυρινάκης και η συναυτό για να δούνε ποιον βουλευτή θα βάλουν ξανά που θα επηρεάσει για να πάρουν ξανά την έδρα και να καμαρώνουν. Δεν ήρθε όμως να ρωτήσει για τα προβλήματα. Αστειεύεσαι, κρύβονται.

0: Πάμε ένα ταξιδάκι στο αγαπημένο μας Οριξούρι να μιλήσουμε με τον κύριο Βαλιάνο Βαγγέλη, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και από τη Λαϊκή Συσπήρωση, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βούτο, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Βαλιάνο, δεν ξέρω αν ακούσατε χθες τον δήμαρχο που τον είχα συνέντευξη του Οριξουριού, τον κύριο Κατσιβέλη. Το ρώτησα κάποια θέματα τα οποία έχετε βγάλει την ανακοίνωσή σας και μου είπε ότι όλα είναι λυμένα και ότι η αντιπολίτευση κάνει δουλειά της μόνο. Είναι έτσι τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε τώρα, να το πούμε και λίγο για να αστειευτούμε, ότι καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Καθένας όπως την ορίζει τη δουλειά του, έτσι. Η δουλειά της Λαϊκής Συσπήρωσης λοιπόν είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και κυρίως έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, μέσα στο λαό δηλαδή, να αναδεικνύει τα προβλήματα, να διεκδικεί λύσεις για την καθημερινότητα, για το μικρό και για το μεγάλο. Και κάτω από αυτό το πρίσμα και από αυτή τη λογική, ό,τι θέμα φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει να κάνει με τα λεγόμενα, κατά τη δική μας εκτίμηση, λαϊκά προβλήματα.
0: Ναι. Τα οποία δεν έχουν λυθεί δηλαδή, έτσι. Βασικό δεν είναι αυτό?
1: Βεβαίως, για να γνωρίζουν και οι ακροατές μας, στο Δήμο Λειξουρίου, τα μοναδικά έργα που τα υπερπροβάλλει και τα διαφημίζει η Δημοτική Αρχή είναι τα έργα ασφαλτόστρωσης. Αυτά λοιπόν τα έργα είναι έργα που φαίνονται. Ενώ κάποια άλλα έργα υποδομής μπορεί να μην φαίνονται, μια ίδρυυση, μια αποχέτευση δεν φαίνονται.
0: Ναι.
1: Και δημιουργούν εξαιρετικά κλίμακα.
0: Είναι όμως πιο σημαντικά και αφορούν και την υγεία, ναι, των πολιτών. Γιατί δεν μπορούμε να πίνουμε νερό από σωλήνες αμυάντου, οι οποίοι είναι καρκινογόνοι, έτσι. Πρέπει να αλλάξουν οι σωλήνες. Και δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Για ποιο λόγο, κύριε Βαλιάνε? Να τα πάρουμε ένα-ένα, να τα αναλύσουμε.
1: Είναι προκειμένου για την ασφαλτόστρωση.
0: Εμείς να πάμε από κάτω από την ασφαλτό. Να πάμε στους σωλήνες που πρέπει να αλλάξουν το νερό. Γιατί είχε ξεκινήσει η ΔΕΙΑΚ να κάνει το έργο αυτό. Γιατί έχει σταματήσει και γιατί δεν προχωράει?
1: Κοιτάξτε, τα έργα που έπρεπε, που είχε ορίσει να γίνουν, έχουν γίνει.
0: Ναι. Αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί το δίκτυο δηλαδή?
1: Όχι, αυτό θέλω να πω. Δεν έχει αντικατασταθεί στο 100% το δίκτυο. Και η ΔΕΙΑΚ καθορίζει κάποια σημεία δικτύου να αντικαθίστανται κάποια.
0: Και τα υπόλοιπα που είναι επικίνδυνα για την υγεία των ανθρώπων, πότε θα τα αλλάξετε?
1: Αυτά πρέπει να αντικατασταθούν. Είναι έργα που επήγουν, κατά την άποψή μας.
0: Ναι, πότε θα γίνουν όμως αυτά? Γιατί ο καρκίνος ορίζει. Δεν είναι ουσία. Το ξέρετε πολύ καλά ότι είναι καρκινογόνο το αμύαντο ή αμύαντο σωλήνης.
1: Το αμύαντο είναι ένα επικίνδυνο υλικό, έχει καταργηθεί.
0: Μα το λέει το κράτος το ίδιο, ότι απαγορεύεται να υπάρχουν αμύαντοι αυτή τη στιγμή.
1: Και υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία κάποιος να απομακρύνει τα υλικά που περιέχουν αμύαντο. Δηλαδή παλιά κάποιες στέγες...
0: Οι σκεπές, τα πάντα όλα, οι δεξαμενές του νερού και όλα τα υπόλοιπα.
1: Είναι ένα έργο που, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να ολοκληρωθεί.
0: Όχι μάλιστα τα απομακρύνουμε, πρέπει να τα βάλουμε σε ένα σημείο τέτοιο που δεν θα πάει στον υδροφόρο ορίζοντα μετά που θα λιώσουν. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, για να ξέρουμε τι κάνουμε. Έτσι, γιατί είστε μηχανικός και να ξέρετε αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, το πρόβλημα είναι στον οίκο του αμυάντου, είτε από τον αέρα, δηλαδή να σπάσει μια στέγη για παράδειγμα, και αυτά τα μικρά κομματάκια, τα θράβματα.
0: Ακριβώς, και ο εργαζόμενος που εργάζεται, όλοι.
1: Ή μέσα στο νερό, αν σπάσει κάποιο κομμάτι του αμυάντου, αυτό δημιουργεί προβλήματα.
0: Γιατί οι υδραυλικοί που δουλεύανε στους σωλήνες, που τους τρυπάγανε και όλα αυτά, νομίζετε ότι δεν εισπνέανε όλες αυτές τις εικόνες και τα μικροσωματήρια? Τι λέμε τώρα?
1: Ναι, είναι επικίνδυνο υλικό και γι' αυτό και έχει καταργηθεί κιόλα.
0: Ναι, αλλά δεν το αλλάζουμε όμως. Αυτό ακόμη παραμένει στα χωριά. Εδώ είναι το πρόβλημα.
1: Αυτό λέμε, ότι πρέπει να δούμε μια πρώτη προτεραιότητα όπου υπάρχουν ακόμα δίκτυα.
0: Με τη δικαιολογία ποια είναι? Δεν υπάρχουν λεφτά, κύριε Βαλιάνο.
1: Με αμύαντο, να καταργηθούν το συντομότερο δυνατό.
0: Η δικαιολογία ποια είναι? Ότι δεν υπάρχουν λεφτά, δεν υπάρχει προγραμματισμός. Τι δικαιολογία βρίσκουν?
1: Αυτά είναι έργα που προφανώς έχουν ένα κόστος και δεν αποτελούν προτεραιότητα. Δεν
0: ναι,
1: είναι
0: αλλά όταν η ΔΕΙΑΚ αυτή τη στιγμή από τα λεγόμενα των Δημοτικών Συμβούλων χρωστάει γύρω στα 11 εκατομμύρια, συν άλλα 11 στη ΔΕΗ, τόσα λεφτά, πώς θα μπορούσε να κάνει έργα?
1: Κοιτάξτε, όταν αντιμετωπίζεται το νερό και η ίδρυση αποχέτευε σαν εμπόρευμα και μπαίνει σε μια διαδικασία εταιρείας με...
0: Γιατί το πάνε για ιδιωτικοποίηση, το ξέρουμε αυτό. Το πάνε για ιδιωτικοποίηση.
1: Βαδίζει σε μια ιδιωτικοποίηση ήδη η κατηγορία.
0: Ναι, και ο ιδιώτης δεν θα κάνει, θα μου αλλάξει τους σωλήνες. Πιστεύετε ότι ο ιδιώτης που θα αναλάβει την ίδρυυση θα κάτσει να μου αλλάξει τις σωλήνες ή θα κοιτάξει να πάρει λεφτά από την κατανάλωση?
1: Δεν θα γίνει από τους ιδιώτες προφανώς. Το κόστος θα πέσει πάλι στον κόσμο. Μπορεί να αυξηθούν οι τιμές στο νερό ή με κάποια άλλα μέτρα που μπορεί να πάρθουν, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που λέμε είναι ότι δεν αποτελεί σήμερα για τις κυβερνήσεις αυτές και για τους Δήμους και τις δικές που υπάρχουν, δεν αποτελεί προτεραιότητα.
0: Και δώσανε τόσα εκατομμύρια για να αλλάξουν τα ρολόγια, να βάλουν τα ηλεκτρονικά ρολόγια. Και πληρώνουμε λογαριασμούς περσινούς και προπέρσινους ακόμη. Γιατί, αυτό ρωτάω, γιατί πληρώνουμε τους περσινούς λογαριασμούς
1: με
0: ηλεκτρονικά ρολόγια τώρα αυτή τη στιγμή. Άρα τι γίνεται.
1: Εγώ ήμουν στο προηγούμενο συμβούλιο της ΔΕΗ.
0: Μα γι' αυτό σας ρωτάω, κύριε Γιάννου, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Υπήρχε ένα πρόβλημα μηχανογράφησης με αποτέλεσμα να ματωθούν κάποιοι λογαριασμοί.
0: Και εγώ τι φταίω να πληρώνω τα σπασμένα τα λάθη της ΔΕΗ.
1: Ναι, και τώρα αυτό είναι απαράδεκτο εντελώς. Θα βρεθεί ένας εντελώς άλλος τρόπος για να πληρωθούν αυτοί οι
0: λογαριασμοί. Επιτρέπεται τώρα αυτή η κατάσταση.
1: Ναι, δεν ξέρω αν ακούν και οι ακροατές μας, αν το έχουν αντιμετωπίσει και οι ακροατές μας αυτό, αλλά έρχονται δύο και τρεις λογαριασμοί μαζί και το κόστος είναι μεγάλο.
0: Ναι, και λέει για δικαιολογία, πληρώσε όσα μπορείτε. Δεν είναι έτσι. Γιατί πάλι χρέος παραμένει.
1: Δεν είναι έτσι, είναι ένα πρόβλημα αυτό.
0: Και το χρέος αυτό το τοκίζει. Δεν το λέει ότι το τοκίζει το χρέος. Έτσι, δεν το λένε αυτό.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι μια διαδικασία απαράδεκτη και στο κάτω-κάτω, ξέρετε, δεν φταίνει οι καταναλωτές, δεν φταίνει οι πολίτες για κάτι
0: ακριβώς
1: τέτοιο.
0: Ακριβώς αυτό φωνάζω εγώ για τους πολίτες, δεν φωνάζω για την εξουσία.
1: Και, και το χρέος το μεγάλο που υπάρχει ΔΕΙΑΚ, το πολύ μεγάλο μέρος του χρέους της ΔΕΙΑΚ...
0: Πώς θα το πληρώσει, κύριε Βαγιάννου?
1: Είναι είτε από την ενέργεια, είτε είναι από κάποιους πολύ μεγάλους.
0: Και αυτό από ποιους οφείλεται? Κάποιοι που δεν πληρώνουν. Και οι οποίοι αυτοί έπρεπε να κόψουν το νερό και να το κόβουν. Και η γριούλα από τις εργατικές κατοικίες πάει και πληρώνει.
1: Πάντοτε υπάρχουν και ειδικές συνθήκες. Το νερό είναι αγαθό. Πρέπει να δίνεται στους πολίτες. Και γιατί χωρίς αυτό το αγαθό δεν μπορεί να ζήσει κάποιος ούτε για...
0: Για να πάμε τώρα στις ασφαλτοστρώσεις που μου είπατε που έχετε βγάλει και ανακοίνωση. Ο δήμαρχος εχθές μου είπε ότι έχουν ολοκληρωθεί. Έχουν βελτιωθεί αυτά τα λάθη που είχαν γίνει και ότι και οι αγροτικοί δρόμοι έχουν γίνει. Εσείς λοιπόν, λέτε άλλα. Ποια είναι η αλήθεια εν τέλει?
1: Να τα πάρουμε με τη σειρά. Έγινε μια προγραμματική... Καταρχήν η εργολαβία των ασφαλτοστρώσεων είναι δύο οι εργολαβίες, όχι μία.
0: Ναι.
1: Η μία εργολαβία αφορά το επαρχιακό οδικό δίκτυο και η άλλη αφορά το αγροτικό.
0: Ναι.
1: Και στις δύο περιπτώσεις έχει μια προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια που ουσιαστικά δίνει τη χρηματοδότηση και ο φορέας της υλοποίησης είναι ο Δήμος Λειψουργού και είναι και ο επιβλέποντας τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Με λίγα λόγια, προβλεπόταν το 2024 αυτή η σύμβαση να ολοκληρωθούν συγκεκριμένα τμήματα του οδικού δικτύου. Τα έργα αυτά, να ξέρετε, δεν καλύπτουν το σύνολο των προβληματικών σημείων. Είναι πάρα πολλά τα προβληματικά σημεία, καλύπτουν ένα τμήμα. Άρα δεν μιλάμε για μια συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων της οδοποιίας και της ασφαλτόστρωσης. Κατά δεύτερον, δεν είναι μόνο τα έργα της ασφάλτου, το να γίνει δηλαδή ασφαλτόστρωση. Υπάρχουν και κάποια άλλα πολύ πιο σημαντικά έργα, όπως είναι κάποια τυχεία αντιστήριξης, όπως είναι η στήριξη των πρανών με άλλους τρόπους και εμείς παρατηρούμε ότι αυτή η εργολαβία δεν έχει τελειώσει. Υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένα σημεία που δεν έχουν τελειώσει. Και κάτι άλλο, υπάρχουν σημεία που προβλέπονταν να γίνουν ασφαλτοστρώσεις και δεν έγιναν, και κάποια άλλα σημεία που τα ονόμαζαν λοιπά, χωρίς να ξέρει κανείς ποια είναι, που έκαναν την ασφαλτόστρωση σε αυτά τα σημεία. Και εδώ εμείς κατηγορούμε τη Δημοτική Αρχή ότι ουσιαστικά λειτουργούσε μεροληπτικά. Δηλαδή δεν είχε ένα καθαρό, ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα που θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις και ουσιαστικά έκανε ασφαλτοστρώσεις με μια λογική ψηφοθυρική.
0: Ναι, αλλά με αυτό που μου λέτε...
1: Με μια λογική τελειματάρικη.
0: Μισό λεπτό, κύριε Βαγιάννου, γιατί εδώ είναι σημαντικό αυτό. Εδώ μου επιβεβαιώνεται αυτό που είχα προηγουμένως συνέντευξη τον κύριο Καλαφάτη, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού, που μου είπε ότι δεν έχει γίνει κανένας αγροτικός δρόμος και οι άνθρωποι, οι αγρότες και οι χτινοτρόφοι και όλα αυτά που χρειάζονται τους αγροτικούς δρόμους και την οδοποίηση αυτή δεν τους έχουν φτιάξει. Και μίλησε με τον Περιφερειάρχη και ο Περιφερειάρχης είπε ότι έχω στείλει τόσα εκατομμύρια που πάνε και τα στέλνω στους Δήμους για να κάνουν αγροτικούς δρόμους. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Πάνε σε άλλους δρόμους, πάνε σε άλλες εκτελέσεις έργων? Τι γίνεται με αυτό? Το έχετε κοιτάξει?
1: Θα σας εξηγήσω. Αγροτική οδοποίηση έχει γίνει στην Παλική.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει όχι με τον τρόπο που θα θέλαμε εμείς, άρτια και ολοκληρωμένα έργα. Είναι ουσιαστικά έργα που έγιναν για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες σε συγκεκριμένες θέσεις. Έχει γίνει ένα μέρος. Για να γνωρίζουν και οι ακροατές μας, το σύνολο της αγροτικής οδοποίησης στην Παλική είναι περίπου 600 χιλιόμετρα. Είναι πολύ μεγάλο. Είναι. Από αυτά έχει υλοποιήσει η Δημοτική Αρχή περίπου στα 60 με 70.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή έχουμε αλλά ένα ζήτημα λοιπόν που είπα για τη συγκεκριμένη εργολαβία των 3,5 εκατομμυρίων που με ρωτήσατε είναι ότι δεν έχουν γίνει συγκεκριμένα κομμάτια του έργου ή κάποια άλλα προβλέπονταν δεν έγιναν και στη θέση τους έγιναν κάποια άλλα που δεν προβλέπονταν.
0: Κατάλαβα.
1: Εμείς εκεί έχουμε...
0: Δεν υπάρχει έλεγχος σε αυτά, δεν υπάρχει ηλεκτρικός μηχανισμός που θα τα ελέγξει.
1: Όταν στη σύμβαση προβλέπονται και λοιπές άλλες θέσεις, το και λοιπές, ωραία. Μπορεί κάποιος να βάλει
0: και λοιπά. Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Είναι το παραθυράκι που λέμε.
1: Όταν προκυρήσετε ένα έργο, υπάρχει εδώ ένα έλλειμμα.
0: Ναι.
1: Το έλλειμμα είναι το εξής. Ότι δεν υπάρχει ένας χάρτης να ενημερωθούν και οι πολίτες και το Δημοτικό Συμβούλιο σε ποια σημεία θα γίνουν παρεμβάσεις.
0: Μάλιστα. Εσείς σαν Δημοτική Σύμβουλη δεν καταθέτετε τα προβλήματα αυτά και να σας απαντάει η Δημοτική Αρχή τι είναι από αυτό που τους λέτε. Δηλαδή η συνανακοίνωση που βγάλετε πήρα τα απαντήσεις.
1: Επανειλημμένα λέμε.
0: Ναι, απαντήσεις παίρνετε.
1: Επανειλημμένα ζητάμε να ενημερωθούμε σε ποια σημεία θα γίνουν έργα. Και εδώ υπάρχει και το εξής παράδοξο. Να κάνουμε εμείς εισήγηση σε άλλες συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που να ζητάμε σε συγκεκριμένες περιοχές να γίνουν αυτά τα έργα της ασφαλτότητας.
0: Απαντήσεις παίρνετε.
1: Οι απαντήσεις είναι πάντα γενικόλογες.
0: Μάλιστα.
1: Ότι υπάρχει μια εργολαβία, υπάρχει το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, ότι γίνονται εκείνο, γίνονται το άλλο και είναι και κάτι άλλο επίσης. Η εργολαβία προβλέπει να γίνουν διαγραμμίσεις. Πότε θα γίνουν διαγραμμίσεις.
0: Είναι βασικό αυτό για την οδική ασφάλεια. Γιατί τη νύχτα κινδυνεύει ο κόσμος να πέσει στους σταύρους.
1: Επίσης ζητάμε να υπάρχει φωτισμός στους δρόμους.
0: Καλά, αυτό είναι. Με συγχωρείτε, τώρα με την καινούργια τεχνολογία, ήδη ο κ. Κουρής, που δεν ήταν θέμα αρμοδιότητάς του, αλλά επειδή έβλεπε ότι οι Δήμοι δεν το κάνουν, πήρε την πρωτοβουλία και βάζει ηλιακά φώτα. Που σημαίνει ότι δεν φέρνουν τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχει ρεύμα εκεί που είναι οι δρόμοι που πρέπει να μπει φωτισμός. Βάζει ένα ηλιακό φως και φωτίζει αμέσως και προστατεύει τον πολίτη. Τόσο απλά. Φτάνει να θέλουμε. Έτσι. Όταν θέλουμε όλα γίνονται. Πόσο ο κύριος Κουρής κατάφερε αγροτικούς δρόμους και δρόμους επικίνδυνους να τους φωτίσει με ηλιακά φώτα. Πώς φωτίστηκε η διασταύρωση πόρου Σκάλας που ήταν 3 χρόνια σβημένα τα φώτα και κινδύνευε ο κόσμος να σκοτωθεί. Φτάνει να θέλουμε κύριε Βαλιάνο. Όταν θέλουμε όλα γίνονται. Αυτό ξέρω εγώ. Έτσι. Και όχι εν ώψη εκλογών τώρα θα αρχίσουμε να κάνουμε εργάκια για να έρθουν οι μαυρογιαλούροι να πούνε ότι μας σώσανε. Για δεν σωζόμαστε αυτή τη στιγμή. Και ένας εξ αυτών των λόγων είναι αυτό που είπε ο κ. Καλαφάτης ότι ο πρωτογενής τομέας πάει, μην πω, να το πω έτσι λαϊκά, κινδυνεύει άμεσα. Και δεν το βλέπουμε αυτό που το Λιξούρι από αυτό ζει.
1: Εντάξει, είναι γεγονός ότι το Λιξούρι έχει ανάγκη να γίνει αρκετά αγροτικής οτοπίας. Και ξέρετε, όταν στα 10 χρόνια θητείας αυτής της Δημοτικής Αρχής, σχεδόν 10 χρόνια, το μοναδικό έργο που κοντάζει κιόλας γι' αυτό είναι ασφαλτοστρώσεις, τότε
0: ξαφνικά θα γίνει ένα φοβερό
1: έλλειμμα.
0: Ο κύριος Τρίτσης που έχει κάνει μία από τις καλύτερες μονάδες που έχετε εκεί στο Λιξούρι, σύν τα υπόλοιπα δωμάτια που υπάρχουν εκεί και τα ξενοδοχεία και η παραλία, υπάρχει ο δρόμος όπως πρέπει να είναι. Δεν παρατήθηκε για λόγους αγανάκτησης που δεν φτιάνανε. Όχι το δρόμο γι' αυτό είναι. Για το δρόμο που έπρεπε να γίνει ασφαλής.
1: Δεν γίνονται ολοκληρωμένα έργα. Λέει, το έργο προς την περιοχή του Ξύπου αναφέρεται έχει γίνει σε μπαλώματα και διαδοχικά σε 3-4
0: φάσεις.
1: Δεν έχει γίνει ολοκληρωμένο
0: από την
1: έργο.
0: Εποχή των σεισμών που είχα έρθει εκεί πέρα και παίρναμε τα ρεπορτάζ, ούτε ταμπέλα υπήρχε, ούτε τίποτα. Μπερδευόμαστε αντί να πάμε στην παραλία, φτάναμε στην Κουνόπετρα. Δηλαδή πράγματα τα οποία, τι να πω τώρα, είναι παλαιολιθικά, τι είναι, δεν ξέρω.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρά.
0: Ναι, αλλά οι ξένοι φωνάζουν. Οδική ασφάλεια. Οδική ασφάλεια. Συνέχεια το γράφουν. Οδική ασφάλεια.
1: Και έχει να κάνει με την ασφάλεια των πολιτών. Και μια περιοχή που θέλω να πω το εξής, που έχει περάσει αυτή τη δεκαετία από σεισμούς, από Ιαννό, από πάλι.
0: Δεν ησυχάζεται. Όπως βλέπετε, οι σεισμοί συνεχίζουν.
1: Δικαιωματικά τις ανήκουν κάποια έργα. Δεν είναι ότι κάνουν χάρη κάποιοι που δίνουν χρήματα για να γίνει η ασφαλτόστρωση ή να γίνουν κάποια άλλα έργα.
0: Ναι, αλλά κύριε Βαλιάνο μου, επειδή...
1: Είναι έργα που πραγματικά τα έχει ανάγκη.
0: Ναι, θα πούμε και το άλλο όμως.
1: Η περιοχή μας διψάει ο κόσμος για έργα.
0: Μπράβο, θα πούμε όμως και το άλλο.
1: Για έργα ουσίας, εγώ θα έλεγα.
0: Θα πούμε και το άλλο, ότι η ευθυξία των συναδέλφων σας οι μηχανικοί, επειδή κάνατε καλά έργα, αντέξανε σε αυτούς τους μεγάλους σεισμούς που περάσαμε και δεν σκοτώθηκαν άνθρωποι. Για φανταστείτε τώρα που μου λένε οι σεισμολόγοι, μην επαναπαύεστε στην Κεφαλονιά, γιατί τα 10 χρόνια περάσανε. Και δεν ξέρετε πότε θα ξανακάνει σεισμούς. Ήδη έχουν αρχίσει κάποιοι προειδοποιητικοί σεισμοί συνεχόμενοι. Ναι, είναι μικροί, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα ανταποκριθούν και τι θα κάνουν. Λοιπόν, δεν πρέπει να έχουμε προετοιμαστεί να κάνουμε τον πρωτοβάθμιο έλεγχο στα σχολεία και στα δημόσια κτίρια που δεν έχει ολοκληρωθεί. Να, γιατί σας ρωτάω που είστε μηχανικός.
1: Αυτό που θέλετε είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα.
0: Ναι, αλλά εντολή έχει έρθει από το κράτος.
1: Ο πρωτοβάθμιος έλεγχος...
0: Έχει έρθει εντολή από το κράτος, στην οποία δεν εκτελούν, αυτό λέμε.
1: Ναι, ναι, έχει μια γενικότητα ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος.
0: Είναι οπτικός.
1: Το δημόσιο. Είναι ένα πρώτο βήμα, βέβαια.
0: Μπράβο. Αλλά στο δευτεροβάθμιο πότε θα πάμε.
1: Η εντύπωση που δημιουργείται είναι εξής, ότι αν ανοίξει ο ασκός του αιώλου και από τον πρωτοβάθμιο έλεγχο βγουν ένα σωρό κτίρια που θα χρειάζονται επισκευές, τότε φαντάζεστε ότι θα αρχίσει η γνωστή δικαιολογία, δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχει χρηματοδότηση.
0: 78.000 θα δώσανε για τα σχολεία, κατήγγειλε ο αντιδήμαρχος. Και φτάνει 78.000 για να επισκευάσουν σχολεία. Και μετά λέμε ότι με τον πρωτοβάθμιο έλεγχο, αν θα βγουν κάποιες επισκευές, πού θα τα βρουν τα λεφτά.
1: Και μιας και το λέμε αυτό και για το Δήμο Λειξουρίου, εσείς το γνωρίζετε κιόλας, η Λαϊκή Συσπήρωση, εμείς από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη θέση αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο το 2019, έχουμε ζητήσει ένα νέο σχολικό συγκρότημα, ένα νέο λύκειο. Αυτή τη στιγμή η Γυμνάσιο και η Λύκειο συνυπάρχουν ουσιαστικά, και επειδή είναι οι ανάγκες εκπαιδευτικές τέτοιες, νομίζουμε ότι είναι ένα επίκαιρο αίτημα και πρέπει να υλοποιηθεί επιτέλους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέμε.
0: Έχετε πολύ το δίκιο σε αυτό.
1: Ένα νέο σχολείο, σύγχρονο, με τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα σχολικό συγκρότημα, για να ανασάνει δηλαδή το σχολείο αυτό και το γυμνάσιο και το λύκειο.
0: Ναι, αλλά έχουν επαναπαυθεί στις Λαμαρίνες και στα αμφιβόλου κατασκευής σχολεία, έτσι, αυτά τα οποία τα παιδιά το χειμώνα δεν μπορούν να κάνουν μάθημα, γιατί ο θόρυβος και τα υπόλοιπα.
1: Υπάρχουν σχολεία που είναι ακόμα σε προκάτ.
0: Ναι, λοιπόν, αυτό το προκάτ όμως έχει περάσει το χρονικό όριο της ασφάλειας και της υγιεινής.
1: Να ξέρετε και να ακούν και οι ακροατές μας ότι το προκάτ είναι μια λύση της στιγμής. Δηλαδή είναι
0: μπράβο,
1: για να καλύψουν μια πολύ μεγάλη ανάγκη.
0: Προσωρινή, όχι για χρόνια.
1: Εντελώς προσωρινά.
0: Έτσι.
1: Εντελώς προσωρινά.
0: Γιατί είναι ανθυγινά. Τονίστε το αυτό, να το καταλάβει η κοινωνία. Είναι ανθυγινά όταν περάσει το χρονικό του όριο.
1: Ξέρετε, επειδή οι ανάγκες, το λέμε και πάλι, μεγαλώνουν, αλλάζουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα, απαιτούνται περισσότερες αίθουσες, υπάρχουν και δημοτικά και νηπιαγωγεία που για να εξοικονομήσουν χώρο ζητούν κοντέινερς και μέσα στα κοντέινερ καλύπτουν κάποιες ανάγκες.
0: Ναι, και ξέρετε τι λένε οι έχοντες καρέκλα και εξουσία, ότι είναι πιο ασφαλή αυτά, λέει, από ένα σχολείο. Ακούστε μυαλό και νοοτροπία.
1: Δεν τίθεται ζήτημα τώρα αν θα γίνει.
0: Ακούστε νοοτροπία, έτσι. Α, μπράβο. Αλλά δεν κοιτάνε την υγιεινή των παιδιών. Αυτό δεν τους ενδιαφέρει. Ότι είναι κλεισμένα μέσα σε λαμαρίνα η οποία δεν αρίζεται, γιατί το χειμώνα δεν μπορεί να ανοίξουν τα παράθυρα.
1: Από όποιον και αν αναφέρεται αυτό, είναι λάθος.
0: Είναι, αυτό τους συμφέρει. Όχι αναφέρεται, τους συμφέρει να το πούνε. Γιατί είδατε ότι εξαφανιστήκανε στα εγγένεια από τα σχολεία τα οποία είναι προκάτ και πήγανε μόνο στα σχολεία τα τσιμεντένια.
1: Με το σεισμό 2014, πολλά σχολεία στην Παλική και στην υπόλοιπη Κεφαλονιά έκαναν μάθημα σε κοντέινερ. Όταν έβρεχε από το θόρυβο δεν μπορούσαν να κάνουν μάθημα.
0: Δεν αντέχουνε. Και δεν είναι και θέμα ανθυγινό, κύριε Βαλιανό. Είναι και ανθυγινό. Ένα παιδί να είναι άρρωστο μέσα όταν δεν ανοίγουν τα παράθυρα θα κολλήσει όλα τα υπόλοιπα. Τόσο απλά. Μην λέμε τώρα κουβέντες, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας επειδή δεν μιλάει ο κόσμος και σου λέει άσους, εντάξει, είναι ήσυχοι και δεν μιλάνε. Μα δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ο καθένας είναι σε μια καρέκλα για να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Δεν είναι ικανός να πάει σπίτι του. Να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν μπορούμε να βλέπουμε αυτούς τους κολοκέντευρους 30 και 40 χρόνια και να το θεωρούν ότι είναι σωτήρες και να μην κάνουν τίποτα. Φτάνει να εξυπηρετούν και να είναι τα καλά παιδιά της κυβέρνησης. Δεν γίνεται αυτό άλλο. Δεν πάει άλλο. Γιατί το νησί αυτή τη στιγμή την οπαθεί. Και μην επαναπαυόμαστε τρεις μήνες που δουλεύει το καλοκαίρι με τον τουρισμό. Όπως μου είπε ο κ. Καλαφάτης, ο πρόεδρος των αγροτών, ότι έχουν συνδυάσει οι κτηνοτρόφοι να νοικιάσουν και κανένα δωμάτιο για να τα βγάλουν πέρα. Δεν είναι αυτό λύση.
1: Εντάξει, τώρα αυτό ξέρετε είναι όμως μια πολιτική επιλογή χρόνια τώρα. Και όσοι
0: συμφέρει.
1: Πιο παλί θα θυμούνται διάφορες συμφωνίες και συνθήκες που όποιοι νόμιζαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ο παράδεισος, μάλλον το αντίθετο.
0: Είδαμε την υπογραφή με το Μερκοσούρ. πώς σε κατέστρεψε τον πρωτογενή τομέα. Το είδαμε.
1: Και αυτό. Πιο παλιά, όσοι θυμούνται και τη συνθήκη του Μάστριχτ.
0: Όλα αυτά.
1: Για
0: να πάμε και στα υπόλοιπα, για να σε ρωτήσω. Εργατικές κατοικίες. Έχουμε καιρό να ξέρουμε, έτσι, από ότι έχω κάνει το ρωτάς, έχουμε 2-3 χρόνια ακόμη.
1: Έχει γίνει η κατεδάφιση των κόκκινων,
0: ναι,
1: και στα προσεπισκευή κτίρια έχουν ξεκινήσει, είχαν ξεκινήσει κάποιες εργασίες. Και
0: σταματήσαν.
1: Από ό,τι βλέπω και εγώ, είναι γύρω στο δίμηνο, τρίμηνο μπορώ να πω.
0: Έχει σταματήσει, δεν υπάρχουν λεφτά, λέει. Μου τα είπε ο Δήμαρχος. Όσο λέει για τις άλλες κόκκινες, για 2-3 χρόνια ακόμη έχουμε καιρό, περιμένετε.
1: Πέστε το αυτό. Θα
0: το καταλάβουν οι άνθρωποι. 2-3 χρόνια ακόμη. Είναι 12 χρόνια από το σεισμό, δηλαδή στα 14-16 μπορεί να έχουν φύγει και μερικοί και εντάξει, μια χαρά θα είναι. Πάμε η Ακοβάτια Βιβλιοθήκη. Τι γίνεται με αυτό?
1: Στην Ακοβάτια Βιβλιοθήκη, κοιτάξτε, υπήρχε μια πρωτοβουλία.
0: Υπήρχε ένα διοικητικό συμβούλιο. Τον κύριο Πετράτη τον εφάγανε γιατί δεν του άρεσε. Αυτό το διοικητικό συμβούλιο τι κάνει, φωνάζει, κάνει τίποτα?
1: Υπήρχε μια ομάδα μηχανικών, υπάρχει μια διαπραγμάτευση με το Υπουργείο που είναι αρμόδιο.
0: Ναι, μου είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι έστειλε η κυρία Ζαχαράκη, που είναι και κουμπάρα του, ένα έγγραφο, ναι, ότι στείλτε μου τα χαρτιά, τι χρειαζόσαστε για να στείλω λεφτά. Αλλά η μελέτη δεν έχει προχωρήσει
1: ζήτημα,
0: ακόμη.
1: Υπάρχει ένα ζήτημα με το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Με τη μελέτη, με τη μελέτη, με τη μελέτη. Δεν έχει προχωρήσει μελέτη.
1: Θα σας πω, η μελέτη έχει προχωρήσει στο διόροφο κτίριο και ακριβώς δίπλα υπάρχει ένα ισόγειο.
0: Ξέρω.
1: Κτίριο, το οποίο δεν είχε πάθει ζημιές όμως από το σεισμό,
0: ναι,
1: και το Υπουργείο Πολιτισμού ζητάει και αυτομελέτη. Επομένως,
0: τώρα κοροϊδευόμαστε, με συγχωρείτε δηλαδή. Εντάξει, είσαστε μηχανικός, κύριε Βαλιάνο, μην μου λέτε τέτοια πράγματα. Γιατί εγώ ενίσταμαι, πραγματικά δηλαδή. Αν βρίσκεται δικαιολογία ότι ένα κτίριο το οποίο είναι υπαρκές και σωστό και σου λέει κάνε μου μελέτη για να το καθυστερήσει, γιατί αυτό το σκοπό, ναι, έχει. Έτσι όπως κάνει 3 χρόνια να υπογράψει στον κύριο Δρακουλόγκορα, τον Δήμαρχο Σάμις, τη μελέτη για Δρακαράτη Μελτσάνη. 3 χρόνια! Τον παιδεύει!
1: Υπάρχουν ζητήματα υπηρεσιακά που πρέπει να λυθούν. Υπάρχει μια
0: τέλος πια, επιτέλους.
1: Από το τότε Φορευτικό Συμβούλιο.
0: Και δεν μιλάει κανένας, δεν αντιστέκεται κανένας.
1: Κοιτάξτε.
0: Αν κάνει ένα σεισμό και τον κρεμεί στο κτίριο, ποιο θα πάρει την ευθύνη μετά?
1: Τόσα χρόνια όσοι ήταν αρμόδιοι δεν έκαναν το
0: παραμικρό. Ναι, εγώ σας λέω το εξής, ότι αν δεν είχε μεταφέρει ο κύριος Πετράτος όλο τον πλούτο αυτό που υπάρχει μέσα και τον είχε αφήσει εκεί και γινόταν ένας σεισμός και τα πλάκων όλα. Ποιος έχει την ευθύνη, κύριε Βαλιάνο? Κανένας. Γιατί όλοι ήταν αρμόδιοι. Τα γνωστά.
1: Αν θέλετε, η κοινωνία του Λειξουρίου, οι πολίτες, ο λαός του Λειξουρίου χρωστάνε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πέτρο τον Πετράτο, πραγματικά για όλο τον αγώνα που έχει δώσει, για την Ακοβάτια και συνολικά για την
0: προσφορά. Όπως αυτή η γυναίκα, η πολίτσα του Λειξουρίου, που σταμάτησε τον Πρωθυπουργό στην παραλία, έχουμε βίντεο. Και αντί να του πει ότι δεν μου φτάνει η σύνταξή μου να ζήσω, του είπε έχουμε μία Ακοβάτια βιβλιοθήκη, κύριε Πρωθυπουργέ, και να μας φτιάξεις. Κατάλαβες τι του είπε αυτή η γυναίκα, η απλή πολίτσα. Δεν του είπε για το μισθό της που δεν μπορεί να ζήσει. Του είπε για την Ακοβάτια, δηλαδή για την κουλτούρα, τον πολιτισμό και την ιστορία που πρέπει να την κρατήσουμε ζωντανή. Δηλαδή τέτοια ευαισθησία έχουν οι κάτοικοι σας. Και μπράβο τους. Μπράβο τους.
1: Υπάρχει μια ευαισθησία και αυτό πραγματικά.
0: Ναι, αλλά πρέπει και οι πολιτικοί να έχουν ευαισθησία όμως. Τέλος πάντων. Έτσι.
1: Μπράβο.
0: Γιατί έχει οριστεί μια καινούργια επιτροπή, η οποία επιτροπή δεν τη βλέπω να είναι ενεργή, να φωνάζει, να βγάλει ανακοινώσεις και οτιδήποτε. Όλα καλά. Δεν είναι όλα καλά.
1: Δεν πρέπει να αποτιμάμε καμία προσπάθεια.
0: Δεν το αφισβήτησα αυτό. Δεν είπα ότι δεν κάνουν. Είπα δεν φωνάζουν. Ναι. Άλλο να φωνάζεις και άλλο να κάνεις. Έτσι, εγώ φωνάζω. Εντάξει. Και φωνάζω για το καλό. Δεν φωνάζω για να το παίξω όπως το λένε καλός. Φωνάζω γιατί λέω την αλήθεια. Η οποία δεν αρέσει, κύριε Βαλιάνο.
1: Εντάξει,
0: τι να κάνουμε.
1: Είναι κάποια έργα που δεν είναι προτεραιότητα. Δηλαδή τώρα η Ακοβάτια Βιβλιοθήκη πραγματικά
0: είναι ένα τρίτο κτίριο. Την ιστορία του τόπου μας και τον πολιτισμό μας.
1: Δεν είναι
0: προτεραιότητα. Το θέατρο δεν είναι προτεραιότητα, κύριε Βαλιάνο? Το θέατρο, αυτή τη στιγμή σας αρέσει η εικόνα αυτή του θεάτρου?
1: Κοιτάξτε, μέσα στην πόλη σας. Κοιτάξτε, αν δεν έχει κάποια συμπεράσματα, ότι αυτή η δημοτική αρχή έδωσε 37.200 ευρώ για να κάνει τη μελέτη της κρουαζιέρας. Για ένα ανύπαρκτο ζήτημα ουσιαστικά. Δηλαδή εγώ δεν λέω να έχουμε και κρουαζιέρα στο Λειξού, είναι αυτή η προτεραιότητά μας. Έχουμε δηλαδή ένα άλλα ζητήματα μπροστά μας.
0: Εμένα τα λέτε. Το νοσοκομείο η δωρεά πότε θα φτιαχτεί? Το νοσοκομείο η δωρεά πότε θα φτιαχτεί? Το νοσοκομείο η δωρεά πότε θα φτιαχτεί? Αυτή τη στιγμή παίρνουμε αναβολή στην αναβολή.
1: Όχι για να ευλογήσω τα γένια μας, αλλά τουλάχιστον εμείς ως λαϊκή συσπήρωση και ως κοινοβουλευτικό κόμμα που εκπροσωπούμε,
2: το ΚΚΕ, είχαμε επανειλημμένα και ερωτήσεις στη Βουλή, είχαμε κάνει για αυτό το έσχος με την εργολαβία του νοσοκομείου, που ουσιαστικά είχε καλύψει δύο φορές το Υπουργείο ο κ. Καραμαλής, τότε που το θυμούνται, τον εργολάβο, αντί να μην πω και εγώ τι να του κάνουνε, έτσι, να μην πω τη λέξη. Αλλά έπρεπε να συμμορφωθεί, και αντί να συμμορφωθεί και να συνεχίσει το έργο, τα παράτησε και άφησε και τα υλικά εκεί και σηκώθηκε και έφυγε.
0: Με τον έδωξο που τον
2: καταργήσατε. Για τον έδωξο είναι η μόνη παράταξη που βγάλαμε και ανακοίνωση γι' αυτό.
0: Το ξέρω, μα γι' αυτό σας ρωτάω.
2: Είναι πολιτική επιλογή η κατάδια αυτή.
0: Τελείωσε. Πάει και ο έδωξος. Τελείωσε και αυτό. Το κλείσαμε το μαγαζί.
2: Είναι ένα ερευνητικό κέντρο που θα μπορούσε να είναι επισκέψουμε. Να πηγαίνουν σχολεία, να πηγαίνουν ερευνητές, να γίνονται καλοκαιρινά μαθήματα.
0: Το χώρο εκεί τον... Το χώρο το παλιό της αεροπορίας, που όταν είχε έρθει ο συγχωρεμένος ο Αρσένης μαζί με τον Γερμανό, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μαζί με το ελικόπτερο που ήρθαν εκεί πάνω, και ήμουν μπροστά εκεί και του λέω: κύριε Υπουργέ, αυτό το χώρο τώρα που θα κλείσει το ΝΑΤΟ και θα τον πάρει η πολεμική αεροπορία, τι θα τον κάνετε? Και έκανε μια πρόταση πάρα πολύ καλή, λέει, να το κάνουμε ένα θέατρο των αξιωματικών, να έρχονται και τα παιδιά τα δικά μας να υπηρετούν εδώ και να είναι συνέχεια σε συντήρηση. Τα χάλια του, τα βλέπουμε.
2: Κοιτάξτε,
0: δεν τρεπόμαστε κυριολεκτικά όπως έχει καταντήσει αυτό το κτίριο και αυτή η περιοχή. Και δίπλα ακριβώς είναι ο έδωξος.
2: Υπάρχει διαφορία, αυτά ακριβώς είναι τα αποτελέσματα.
0: Έλεος δηλαδή, έλεος.
2: Αυτά είναι τα αποτελέσματα.
0: Έμα δεν είναι έτσι. Το σανατόριο επάνω. Ένας χώρος στον οποίο μπορούσαμε να τον έχουμε, να τον αξιοποιούμε επιστημονικά. Τον έχουν καταστρέψει, τον έχουν βανδαλίσει, τον έχουν κάνει κομμάτια. Δεν πάει έτσι όμως, κύριε Βαλιάνο. Γιατί δεν θα μείνει τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε δύο κάστρα τα οποία τα έχουμε σε πλήρη εγκατάλειψη, που έπρεπε και αυτά να τα ωφελούμε με τον τουρισμό μας και με τον πολιτισμό μας και την ιστορία μας. Τι άλλο να αρχίσω και να λέω?
2: Δεν
0: είναι δρόμοι μόνο. Είναι πάρα πολλά.
2: Η Ιδακή Συσπήρωση έχει ορίσει κάποιες προτεραιότητες όσον αφορά τα έργα. Εμείς δεν είμαστε αυτοί που υποστηρίζουμε ούτε έργα βιτρίνας, ούτε έργα που είναι αυτά που
0: δεν είναι έργα βιτρίνας αυτό που σας είπα.
2: Όχι, όχι. Αυτό θέλω να πω. Θέλω να το πω λίγο πιο μακριά αυτό που λέτε εσείς. Εμείς έχουμε βάλει πρώτη προτεραιότητα ζητήματα πολιτικής προστασίας. Ήδη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, για την αντιμετώπιση των σεισμών, για τις πλημμύρες.
0: Κάηκαν τόσα στρέμματα. Έχουμε πάρει μέτρα πώς θα αντιμετωπίσουμε το χειμώνα. Έχουμε πάρει μέτρα για να αντιμετωπίσουμε το χειμώνα που θα έχουμε κατολιστήσεις και κλεισίματα δρόμων και όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε πάρει μέτρα.
2: Τα έχουμε ζήσει με τον χειρότερο τρόπο. Και με τις πυρκαγιές και με τις πλημμύρες και με τις μεγάλες κακοκαιρίες. Και ότι το
0: οι άνθρωποι στην Αγία Ευθυμία κάνουν το σταυρό τους για να μην πάθουν αυτό που πάθανε με τον Ιαννό, έτσι. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Έγινε τίποτα, δεν έγινε.
2: Είναι ακόμα ανοιχτές οι πληγές.
0: Ακριβώς. Και Βαλιανό, το θέμα είναι, ξέρετε κάτι, να μην τα λέμε. Το θέμα είναι να πράττονται και αυτά που λέμε να τα ακούνε τα φτάκια τα οποία μας ακούνε και λένε το ότι λένε τώρα, κάνουν πολιτική, άσους να λένε. Δεν κάνουμε πολιτική. Δεν κάνουμε πολιτική εμείς, λέμε αυτά που λένε οι πολίτες στην καθημερινότητα και αυτά που αντιμετωπίζει ο κάθε ένας φορολογούμενος πολίτης που πληρώνει από το στέρημά του αυτό το κράτος για να δουλεύει. Και να είναι επάνω οι χείλοι αυτοί και να πληρώνονται.
2: Να ξέρετε ότι η καθημερινότητα αυτή πρέπει να είναι ακριβώς κριτήριο.
0: Ακριβώς.
2: Για τους πολίτες και για όλο τον κόσμο, βέβαια, έτσι.
0: Έτσι.
2: Να είναι το κριτήριό τους αυτή.
0: Την εφορία μας την πληρώνουμε και τα λεφτά αυτά πάνε ανταποδοτικά. Δεν πάνε για να πληρώνονται και να κάνονται στη Βουλή και να απολαμβάνουν το καφεδάκι τους. Είναι για να κάνουν έργο. Και όχι να είναι τα καλά παιδιά της κυβέρνησης και να μην φέρουν αντίρρηση σε τίποτα. Γιατί έτσι δεν θα κάνουμε τίποτα ποτέ. Ας το καταλάβουμε αυτό.
2: Είναι γεγονός αυτό. Εμείς λέμε ότι ο λαϊκός παράγοντας είναι αυτός που καθορίζει τις εξελίξεις, που δίνει λύσεις.
0: Ας βάλουμε μυαλό, κύριε Βαλιάνο, ας βάλουμε μυαλό και να σκεφτούμε το μέλλον των παιδιών μας, αυτό που είπα προηγουμένως. Γιατί το μέλλον των παιδιών μας ήταν αβέβαιο και από εμάς εξαρτάται το τι θα φέρουμε την επόμενη μέρα των εκλογών. Ας το καταλάβουμε και να σηκωθούμε από τον καναπέ, γιατί η Κεφαλονιά έχει 70% αποχή. Και αυτό το ωφελούνται κάποιοι οι οποίοι δεν πρέπει να είναι στην εξουσία. Γιατί υπήρχε αποχή. Και κερδίζουν αυτοί.
2: Υπάρχει συμμετοχή, ενεργή, παντού στα σωματεία, στους συλλόγους, σε οποιαδήποτε μαζική έκφραση.
0: Από εσάς εξαρτάται να ενημερώνετε τον κόσμο και να του λέτε αυτό ακριβώς που πρέπει να κάνει. Γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε τα κακά παιδιά. Και για τον κύριο Γεωργιάδη τώρα γίνομαι και κομμουνιστές, το ξέρετε. Εμείς όσοι μιλάνε οι δημοσιογράφοι είναι κομμουνιστές. Τιμή και καμάρι μας.
2: Είναι τίτλος τιμής, ακριβώς.
0: Έτσι. Γιατί ο πατέρας μου έχει τα παράσημα και τα καμαρώνω και οι πατεράδες μας. Και πολέμησε για να έχουμε δημοκρατία και ελευθερία. Και αυτά τα παράσημα που πήρε, τα καμαρώνω. Και δεν πρόκειται να τα ντροπιάσω ποτέ. Ας το καταλάβει ο κ. Γεωργιάδης και κάθε Γεωργιάδης που νομίζει ότι θα φημώσουν το δημοσιογράφο και δεν θα πει την αλήθεια. Είναι γελασμένοι. Ας το καταλάβουν αυτό.
2: Ο Υπουργός Εμπορίου της Υγείας να κάνει μια...
0: Μέχρι προχτές έλεγε κλέφτε ο Μητσοτάκη, τα ξεχάσαμε.
2: Να δείτε τις συνθήκες.
0: Τα ξεχάσαμε, κύριε Παλιάνο, τι έλεγε μέχρι προχτές που ήταν στο κόμμα του Λάος. Τα ξεχάσαμε, έτσι. Και τώρα είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Καμαρώστε τον. Και τώρα είδατε με την περίπτωση του Σφακιανάκη τι έγινε. Όλοι αναρμόδιοι. Και τώρα ο εισαγγελέας είδε ότι γίνεται εδώ πέρα το μετερήσι της κάλυψης και έδωσε εντολή να εξεταστεί και ο ιατρικός σύλλογος στις ευθύνες που έχει για την άδεια που είχαν δώσει σε αυτή την παράνομη, το παράνομο ιατρείο. Χάθηκε ένας επώνυμος, γι' αυτό έγινε όλη η ιστορία. Αν ήταν ένας απλός πολίτης, ούτε καν χαμπάρι δεν είχαμε πάρει.
2: Δεν θα είναι γεμίτη, ναι.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό κουράγιο, να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα σας.
2: Να είστε καλά, γεια σας.

Και όχι μόνο αυτό, για να προσανατολίσουν τον κόσμο τώρα, κυρίες και κύριοι, έχουν αρχίσει αυτή την ιστορία που δήλωσε ο κ. Μαρινάκης ότι για δύο μήνες μόνο να παίρνουν το Ταμείο Ανεργίας και έρχονται οι μεν με τους δε. Οι μεν να το παίξουν καλή, ότι εγώ δεν συμφωνώ με τον κ. Μαρινάκη, παρόλο ότι είμαι Νέα Δημοκρατία, έχω την άποψή μου και λέω την αλήθεια. Τώρα βγήκε ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο οποίος κύριος αυτός ήταν παλιά στο Πασόκ και τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία. Και δεν είναι ο μόνος, έτσι, ξέρουμε πολύ καλά τους κολοτούμπες. Η μισή Νέα Δημοκρατία είναι Πασόκ. Και περιμένει ο κ. Ανδρουλάκης μετά πώς θα πάρει ψήφους. Όταν έχουν πάει όλο το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Και έχουν βολευτεί και με υπουργικές θέσεις και. Λοιπόν, για να καταλάβετε τι κοροϊδία μας κάνουν. Άρα πρέπει να πάνε στα σπίτια τους. Πρέπει να αλλάξει η κατάσταση, να πάρουν τα παιδιά μας τα μορφωμένα στα χέρια τους. Την ηγεσία τους και το μέλλον τους, μήπως δουν άσπρη μέρα. Και όχι τα παλιά, τα ανανεωμένα με άλλο κουστούμι. Έτσι, καταλαβαίνετε τι εννοώ.

λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Εσείς αύριο με υγεία. Και άμα θέλετε, κύριε πρόεδρε του Λιμενικού Ταμείου, φτιάχτε λίγο τα φώτα, γιατί είναι σκοτάδι και είναι ντροπή. Το μπαστούνι να είναι σε αυτά τα χάλια. Να είναι τα κόντρα εκεί, να έρχεται η ιταλική φρεγάτα και να είναι δεμένη εκεί και να μην μπορούν να βγουν οι άνθρωποι, γιατί είναι σκοτάδι. Και δεν είναι ο αυτόματος μόνο, είναι προκυκλωμένα τα φώτα και πρέπει να πάει ηλεκτρολόγος να τα επισκευάσει. Αν δεν έχετε λεφτά, αυτό είναι άλλη ιστορία. Τόσα λεφτά τώρα που παίρνετε σε λιμενικό ταμείο, πού τα πάτε, για να μάθουμε κι εμείς. Για κάντε ένα απολογισμό και όχι να απαγορεύετε τους δημοσιογράφους στα διοικητικά σας συμβούλια για να μην βλέπουμε τι γίνεται. Όπως και σε ΔΕΙΑΚ, το ίδιο πράγμα. Όλα φανερά. Για να ξέρει η κοινωνία τα λεφτά της που πάνε.

Νίκη και η Νάκη, βγήκατε φωτογραφιούλες με τους ανθρώπους εξουσίας, αλλά δεν καλέσατε τους δημοσιογράφους να σας πούνε τα προβλήματα του τόπου, έτσι. Ωραίες είναι οι φωτογραφιούλες και οι αγάπες και τα λουλούδια, αλλά οι δημοσιογράφοι δεν καλεστήκανε να σας τα πούνε όπως πρέπει, έτσι. Γιατί δεν σας υπέρει να τα ακούσετε. Καλό σας ταξίδι, να είστε καλά. Αλλά το μήνυμά σας θα το πάρετε στις εκλογές οπωσδήποτε. Αυτό να το περιμένετε. Ό,τι και να κάνετε. Πόσες φωτογραφίες να βγάζετε και να παραπλανείτε.

Γιωργάκη, έμαθα ότι θα ψηφίσεις Πασόκ, έτσι. Έχεις επηρεαστεί από τα πάντα. Τι θα ψηφίσεις το φίλο σου?

κυρίες και κύριοι, προσέχετε τους δρόμους και προσέχετε οι οδηγοί που πηγαίνετε προς αεροδρόμιο, γιατί είχε γίνει ένα τροχαίο και θα έχει ιδιαίτερη προσοχή μέχρι να συμμαζέψουν όλα αυτά τα των θεμάτων που έγινε εκεί το τροχαίο. Καλό σας μεσημέρι, να είστε καλά, εις αύριο με υγεία. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Καλό σας μεσημέρι.

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

τακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί δεν λάμπει όπως εσύ.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Did I see your face? What is this place? Feels like I'm back in your arms and I'm caught in the waves. I've been here before.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: 90,8.
2: Εκπλήξη, πίσω από την πόρτα να σε δω. Πάνε μήνες από τότε που έχεις φύγει. Είχες πει, φεύγω για πάντα από εδώ. Πόση

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
0: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Γάλαξη 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26 713 06 768.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: μεριά σου.
1: Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: before.
1: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κατά τόσους. Μα εμένα δεν με νίκησα στον τοίχο πιψωσιά. Με φορά πήγα χτύπησα με τον εαυτό μου. Σε διάρκη βρίσκομαι πόλεμο και μες στο βλέμμα το κενό μου πλέον μόνιμο. Εκεί αν έρθεις να με βρεις ποτέ μου δεν θα λείπω και έχω πέσει. Και μου λέω συνέχεια σήκω, μα το παιδί που ήμουν δεις. Μην το τρομάξεις, λιώσε τους πάγους με φωτιά μα μην το

σώθηκα, μπορεί να έπεσα επτά. Μα αυτό σηκώθηκα στο ξηράφιο την κόψη ήμουν. Μα δεν κόπηκα, ίσως μετά τα φεγγάρια μου. Αλλιώτικα εκεί την πόρτα μου ανοιχτή. Για σένα άφησα σε μαύρο στίχος μια ελπίδα. Δες πως ζωγράφισα εκεί, αν έρθεις θα με βρεις. Θα στο χρωστάω, πρόσεχε μόνο που πατάς γιατί πονάω. Σε όσους

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. .gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Στο καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: στα δυο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Όχι, δεν γίνεται, δεν το πιστεύω. Οι ερώτες δεν χάνονται, τα κουσούλα δεν φεύγω. Εδώ θα μείνω, εγώ για σένα. Τα μάτια σου στα μάτια μου κοιτάω, γινόμαστε ένα.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SETBECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETBECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETBECAT στο setbecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Να ξέρεις πόσο το μισώ αυτό που δεν μιλάμε, που δεν μπορώ πια να σου πω τι τρέμω, τι φοβάμαι.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: πάνω. Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δει

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Let's get down to business.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός, Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Στο σπίτι με μόνη.

Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

μας βλέπουν σαν απειλή. Λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: δεν σε κρίνω.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια στη σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα χαθώ.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.
3: Γύρισα στο σπίτι χθες απροειδοποίητα.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: χειρίζομαι.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα